πέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν να

χωρίς το αίμα, να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δύο κουβέντες, δύο αγγίγματα,

0: ερμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε ακόμα.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Θεσσαλονίκης 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94

Ζωής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ξέχασα το όνομά μου. Το δρόμο, τα κλειδιά. Απόψε, καρδιά μου. Ποιος φεύγει, ποιος γυρνάει.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: πώληση, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορουμένοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες το βράδυ επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Κιέβου, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους σε πολυκατοικία και πλήττοντας ένα θερμοηλεκτρικό σταθμό. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών ντρόνς στη ρωσική περιφέρεια Ρασάτοφ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Σκιάθο και Εύβη, όπου οι κάτοικοι δέχτηκαν μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Στα Ψαχνά Εύβοιας υπάρχει υπερχείλιση στη γέφυρα κοντά στα πολιτικά, ενώ στην Αγία Άννα σημειώνεται έντονη βροχόπτωση. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα Εύβοιας, Ποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας που αναμένεται να πληγούν. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου λόγω των θηλωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Όσον αφορά το λιμάνι της Ραφίνας, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Τον σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά. Να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομικών.
1: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Στο θέμα της αποπομπής της Γκιλφόιλ, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες τις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η κυρία Γκιλφόιλ χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της. Πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Ευχαρίστησε τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβης στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιον δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα, πρόκειται προσθέτουν για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά, προσθέτουν. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία, όπως τόνισε, δίνει λύσεις και ευκαιρίες στους δανειολήπτες με τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πρόταση επαναφέρει, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, την προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης για τα κόκκινα δάνεια, τη διαγραφή στα πανωτόκια και τη ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις.
2: Μπορεί να κρίνει. Να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που χάραξε 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, στον δρόμο της υποτίμησης των κοινωνικών προβλημάτων ή στον δρόμο της κοινωνικής ευαισθησίας και ενός άλλου σχεδίου για ισχυρή οικονομία με λύσεις για τους πολίτες. Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας. Η πολιτική αλλαγή.
0: Αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος του για τις εκλογές είναι αυτός. Πρόσθεσε ότι προοδευτικές δυνάμεις είναι ανταγωνιστικές, αλλά δεν πρέπει να αναπαραγάγεται μια λογική ότι είμαστε βασικοί αντίπαλοι. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην οικονομία, λέγοντας ότι η ακρίβεια αποτελεί ένα αόρατο μνημόνιο.
3: Μην βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
4: Πάντως,
3: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Μείωση τιμών μέχρι 25% σε βασικά προϊόντα εν ώψη Χριστουγέννων, προανήγγειλε ο Τάκης Θοδωρικάκος. Παράλληλα, ο Υπουργός Ανάπτυξης απευθύνει έκκληση προς την επιχειρηματικότητα να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης, μειώνοντας το μεσοσταθμικό της κέρδος.
5: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Αφορά μια μεθοδολογία που θα ξεχωρίζεις με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει αύξηση στα προϊόντα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Για 1η Σεπτεμβρίου, 1.740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
6: δυνατόν. Μπορεί να είναι 25%.
5: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
0: Επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το πολιτικό, μεταξύ των μέτρων που πρότεινε η Φόντερ Λάιν είναι η θέσπιση ενός πλαισίου έκτακτης αντίδρασης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Frontex καθώς και η αύξηση των απελάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόεδρος της Κομισιόν χαρακτηρίζει τη Λιβύη κυριότερη χώρα αναχώρησης για παράτυπες διελεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωστοποιεί ότι υπεγράφει πρόσθετη χρηματοδότηση για τη χώρα ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την καταπολέμηση της διακίνησης. Στο παράρτημα που συνοδεύει την επιστολή η Κομισιόν αναφέρεται ειδικά στις πρόσφατες εξελίξεις στην Κρήτη και τη Θέουτα. Μόνο χθες ανοιχτά της Κρήτης διασώθηκαν 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Σαχαράκη απέδωσε στο Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης.
7: Υπήρξε ένας πρώτος έλεγχος από τη μεριά του τεχνικού επιμελητήριου και η δέσμευση είναι ότι το Σάββατο θα βρίσκεται το τεχνικό επιμελητήριο εδώ να ξεκινήσει τον έλεγχο.
0: Στις διεθνείς εξελίξεις, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ όταν συντρίμμια από 2 πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Στόχος επίθεσης έγινε και κτίριο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης επιδιώκουν να αυξήσουν τις τιμές της ενέργειας καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις του στη Σαουδική Αραβία.
8: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
9: Φυσικά.
8: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
9: Ορίστε.
8: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
9: Όχι φυσικά.
8: Γιατί?
9: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
8: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
9: Όχι.
8: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
9: Όχι.
8: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
9: Όχι.
8: Α, εντάξει. Γεια σας.
10: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο Marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες με 55-72 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Εκτός έδρας νίκηκε για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League, η Club Breeze επικράτησε 4-3 της Ίντερ στο Μιλάνο, ενώ η Viking ισοφάρισε με σκορ 3-3 με την Bayern. Η Μπαρτσελόνα γύρισε το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη επί της Γαλατασαράη με σκορ 4-1, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε 2-0 τη Manchester United. Παράλληλα, η Arsenal επικράτησε 3-0 τη Λίλ, ενώ η Villarreal έκανε την ανατροπή απέναντι στην Νάπολη, παίρνοντας τη νίκη με 3-1. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέη, καθώς η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραλάβει εισιτήρια για την αναμέτρηση, επικαλούμενη σοβαρά ζητήματα ασφαλείας.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Επί της ουσίας, μεγαλύτερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε έχουμε στη Λεωφόρο Κηφισού λόγω δύο συμβάντων, τροχαίων συμβάντων, μιας ακινητοποίησης και ενός μικροατυχήματος. Άνοδος λοιπόν Κηφισού από τα ΚΤΕΛ, από τη Λεωφόρο Αθηνών και τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα με πολλές δυσκολίες, και η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ με αραιότερο μποτιλιάρισμα. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας, Ελευθερίου Βενιζέλου Κηφισίας, στη Νέα Ερυθρέα, συναντάτε σημαντική καθυστέρηση και φίλες και φίλοι, μεγαλύτερη από αυτή που περιμένετε. Ο Σκαραμαγκάς είναι δύσκολος μεν, αλλά ακριβώς όπως τον περιμένετε, όπως είναι κάθε πρωί, λίγο πιο νωρίς έχουν αρχίσει.
13: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
14: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Καρνής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πιστή ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα. Οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 4321 294.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Με το ES1 Go Retail, μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Γιαγιά μου, τι έχεις?
5: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
4: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
5: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
4: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
5: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
4: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
6: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
7: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
8: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens.

0: Προσοχή! Όλη μία σειρά!
1: The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria! The Pit!
0: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: 8,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείων, στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς τη Μεσογείων και στον ανωδικό άξονα συγκρού Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου. Σοβαρά προβλήματα σε Εύβοια και Σκιάθο έχει προκαλέσει η κακοκαιρία. Στο Μαντούδι Εύβοιας υπερχείλησε ο ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο δρόμος και να διακοπεί η κυκλοφορία. Μήνυμα από το 112 έστειλε σήμερα το πρωί σε όσους βρίσκονται στα πολιτικά Εύβοιας, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο όχημά του. Στη Σκόπελο, η περιοχή της Γλώσσας δεν έχει ρεύμα, ενώ από τους θυελλώδεις ανέμους έπεζαν δέντρα και σημειώθηκαν κατολισθήσεις. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι τις 3 το μεσημέρι λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια εκτελέστηκαν κανονικά. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Χειροτερεύει κάθε χρόνο το κυκλοφοριακό στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πολυτεχνείου που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Ενδεικτικά, στη λεωφόρο Κηφισίας, το ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το 9μηνο από 20,68 χιλιόμετρα την ώρα το 2025 σε 17,3 χιλιόμετρα την ώρα το 2026. Ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση παρουσιάζει κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας. Η μέση ταχύτητα διαμορφώθηκε σε 19,21 χιλιόμετρα την ώρα έναντι 23,7 χιλιόμετρων ανά ώρα πέρσι. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα έδειξε στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Ντόναλντ Τραμπ, εμέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες βάρος της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η κυρία Γκιλφόιλ χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της, πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στα ανά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Ουδέν σχόλιων δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά, προσθέτουν οι διπλωματικές πηγές. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα. Περισσότερα από 300.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και χρυσές λίρες φέρεται να απέσπασε από τα θύματα της 38χρονη στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα της, προσποιούμενη τη λογίστρια και τα έπειθε να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα τη μαλφή, με το πρόσημο ότι έπρεπε να τα παραδώσουν σε συνεργάτη της για να αποφύγουν δίθεν πρόστιμα από την εφορία. Σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών ροών καταγράφεται στην Κρήτη. Σε λιγότερο από 48 ώρες, 17 βάρκες με μετανάστες προσέγγισαν τις ακτές της Νότιας Κρήτης. Επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης έστειλε χθες η Πρόεδρος της Κομισιόν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Η Κομισιόν στην επιστολή της αναφέρεται ειδικά στις πρόσφατες εξελίξεις στην Κρήτη αλλά και τη Θέουτα. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσική επίθεση. Σε συνοικίες του Κιέβου σημειώθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης.
2: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 72-55 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η Club Breeze επικράτησε 4-3 της Ίντερ στο Μιλάνο, ενώ η Viking ισοφάρισε με την Bayern με σκορ 3-3. Η Μπαρτσελόνα νίκησε τη Γαλατά Σαράι στην Κωνσταντινούπολη με σκορ 4-1, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε 2-0 τη Manchester United. Παράλληλα, η Arsenal επικράτησε 3-0 της Lille, ενώ η Villarreal πήρε την νίκη κόντρα στην Νάπολη με 3-1. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέη, καθώς η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραλάβει εισιτήρια για την αναμέτρηση, επικαλούμενη σοβαρά ζητήματα ασφαλείας.
0: Επόμενος.
5: Ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρό θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι όρη 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Σαντζολέτος και Γιάννης Καντέλης.
8: Θα μας πούνε γκαντέμιδες, Γιάννη. Ξεκινήσαμε χτες με γκυλφόιλ, πάει γκυλφόιλ.
9: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
9: Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια εκδήλωση πριν αναχωρήσει από την πρεσβεία, να περάσουν σε ένα συγκεκριμένο ωράριο, να φωτογραφηθούν μαζί της, όσοι δεν πρόλαβαν να φωτογραφηθούν 11 μήνες που ήταν στην Ελλάδα, διότι ήταν πολύ μεγάλη ουρά για μια φωτογραφία με την κυρία γκυλφόιλ. Κάποιοι δεν πρόλαβαν, έστω τώρα για το αντίο.
8: Όχι, να περάσουν. Να γίνει και άλλη μια εκδήλωση και να περάσουν και να φωτογραφηθούν και αυτοί που φωτογραφήθηκαν. Και εκεί χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Μπορεί να γίνουν δύο εκδηλώσεις.
9: Ναι, για ένα αποχαιρετιστήριο, το πριν και το μετά.
8: Και μια τρίτη εκδήλωση, Γιάννη, τώρα που το λες, γιατί δεν πρόλαβε να κλείσει ούτε χρόνο η γυναίκα. Να κλείνουν, να τις κάνουμε εμείς γενέθλια.
9: 11 μήνες
8: ναι.
9: Και 10 μέρες.
8: Εντάξει τώρα.
9: Στο τσακ να κλείσει χρόνο.
8: Πώς το είπε ο Τραμπ, το είπε πολύ ωραία. Κάνει καλή δουλειά, λέει, αλλά δεν μου αρέσουν αυτά που διαβάζω.
9: Και δεν θα προλάβει και τα νέα σχήματα.
8: Δεν θα προλάβει και τα νέα σχήματα.
9: Το χειμώνα.
8: Σχήματα στο χειμώνα, ναι. Εντάξει, είναι πρόβλημα αυτό.

0: Μόνο με Αργυρό θα μπορούσαμε να τον αποχαιρετήσουμε.
1: Προφητικό το τραγούδι που βρήκες.
0: Και από τα παλιά του Αργυρού.
1: Και από τα παλιά του Αργυρού, σαν να το ξέρω ότι θα φύγεις από μένα, ξέρω εγώ πώς το
0: λέει.
1: Να
0: σου πω κάτι. Δεν πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει και με τη βάφτιση. Δεν ήταν να βαφτίσει το νέο του παιδί.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Το έχω χάσει.
0: Ναι, έτσι είχαν πει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, το θα γυρίσει για τη βάφτιση. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτό. Είναι κρεμότητα δηλαδή τη θητεία τη αυτή.
1: Κοίταξε Γιάννη. Δεν θα μπλέκουμε τα επαγγελματικά με τι κουμπαριέ. Η κουμπαριά πρέπει να γίνει.
0: Αυτό
1: άμα το έχουν τάξει.
0: Έτσι δεν πρέπει.
1: Έτσι πρέπει, κανονικά. Θα γίνει. Λοιπόν, ήταν εμφανές ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να προχωρήσει από τη στιγμή που υπήρχαν όλες αυτές οι καταγγελίες, όλα αυτά τα δημοσιεύματα. Δεν θα μπορούσε να μείνει στη θέση της, οπότε χθες έγινε το αναμενόμενο, έτσι.
0: Ναι, και χοντρό πολιτικό παιχνίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτό, διότι φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγκρουση καταρχάς ρεπουμπλικανών δημοκρατικών και εκεί οι δημοκρατικοί βρήκαν ένα κενό και άρχισαν να χτυπάνε. Και μην ξεχνάμε ότι βγήκαν όλα τα δημοσιεύματα από μια εφημερίδα, τη Wall Street Journal, η οποία ανήκει στον όμιλο Murdoch, που έχει μια πολύ μεγάλη κόντρα αυτή τη στιγμή με τον Donald Trump, και νομίζω ότι ήταν ένα χτύπημα που όχι μόνο πολιτικό αλλά και στον εγωισμό του Αμερικανού Προέδρου, διότι στην ουσία τον έσυρε σε αυτή την απόφαση.
1: Βέβαια, δική του επιλογή στο στενό κύκλο του Προέδρου όταν διορίστηκε, και βέβαια για την επόμενη τώρα, για τη διαδοχή, ρόλο θα παίξουν και οι εκλογές, έτσι, γιατί έχουμε εκλογές στην Αμερική, τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έχουν ζητήσει διερεύνηση των καταγγελιών και θα έχει πολλές εξελίξεις αυτό το σύριαλ. Τώρα έχει να κάνει με τα εσωτερικά τους πολύ.
0: Ναι, και ο Τραμπ δεν δυσκολεύτηκε βέβαια στο στενό του κύκλο αραβωνιαστικά του γιού του, του μεγάλου γιού του, αλλά χθες είπε, εντάξει, δεν είχαμε καμία ιδιαίτερη σχέση, τα έχει για λίγο εκεί με το γιο μου, και τι έγινε, δεν ήταν στο στενό κύκλο η Κίμπερλι.
1: Καθόλου, δεν ήταν και δραστήριο μέλος του Μάγκα η Κίμπερλι, καθόλου τίποτα, καμία σχέση δεν είχατε.
0: Πώς διαγράφονται όλα μπροστά στην πολιτική ανάγκη.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
0: Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
1: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι η αποβολή της Kimberly Guilfoyle, είναι το πετρέλαιο, είναι το μπάσκετ χθες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, με μεγάλες νίκες.
1: Μεγάλες νίκες και μεγάλες ανατροπές.
0: Τι ανατροπή κάνατε?
1: 28 πόντους, η μεγαλύτερη λύση στη Euroleague.
0: Εντάξει. Εμάς τελειώνουν τα βράδια μας ήρεμα και νωρίς πια.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Καμία αγωνία.
0: Καθαρίζουμε από νωρίς το παιχνίδι, απολαμβάνουμε μετά την εξέλιξή του. Ήρεμα και ωραία. Νοικοκυρεμένα, Αντώνη.
1: Εμείς την παράτασή μας τη θέλουμε, Γιάννη, καταλαβες. Στον ήχο είναι ο Κώστας Πανός, τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-4800-170-174, στο skyradio.gr και βεβαίως και στο Viber πλέον 698-123-1003, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και στα τραγούδια που ακούτε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Θα στείλουν τώρα κανένα διπλωμάτη, λες, ή πάλι θα ακολουθήσουν αυτή την παράδοση, γιατί και ο προηγούμενος δεν ήταν διπλωμάτης.
0: Κοίτα, αυτό που ανέφερες νωρίτερα με το Κογκρέσο, με τις ενδιάμεσες εκλογές, ίσως καθυστερήσει την διαδοχή της κυρίας Guilfoyle, τις διαδικασίες που απαιτούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να οριστεί ένας νέος πρέσβης. Αυτό που διαβάζουμε είναι ότι ο κύριος Τζόσουα Χακ, μάλλον, ο αναπληρωτής της στην ουσία στην πρεσβεία αυτή τη στιγμή, διπλωμάτης, έμπειρος, αυτός που έκανε τη δουλειά κατά πολλούς πίσω από τις Κουίντες, είναι αυτός ο οποίος θα τρέξει την πρεσβεία τους επόμενους μήνες μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο στις ΗΠΑ και να αποφασιστεί ποιος θα έρθει στη θέση της. Άρα υπάρχει το πρόσωπο αναφοράς αυτή τη στιγμή στην πρεσβεία, όπως καταλαβαίνουμε, και είναι αυτός ο οποίος θα ασχοληθεί με όλες τις τρέχουσες υποθέσεις.
1: Εντάξει, είναι φυσιολογικό, δεν είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή του Λευκού Οίκου να κοιτάξει ποιος θα έρθει εδώ, είναι οι ενδιάμεσες εκλογές. Πετρέλαιο.
0: Πετρέλαιο. Πετρέλαιο περιμένουμε σήμερα τις ανακοινώσεις. Μία η ώρα. Από τον κύριο Παπασταύρου και τον κύριο Πετραλιά. Ακούω το Φιλιππίδη το πρωί ότι σήμερα στο πρόγραμμά του ο κύριος Παπασταύρου έχει και συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο. Δεν ξέρω αν θα πάρει ευλογία πριν την τιμή του Πετρελαίου. Αλλά η μεγάλη επιδότηση που θα δώσουν και τα δηληστήρια συνδυαστικά με την κυβέρνηση θα πάει την τιμή περίπου εκεί που λέγαμε αρκετό καιρό τώρα, Αντώνη, από την εκπομπή, στα 1,50 ευρώ το λίτρο. Νομίζω ότι είναι μια τιμή με βάση τα σημερινά δεδομένα που επιτυγχάνεται, που κλείνει και κάθε συζήτηση περί μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης, εννοώ και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, γιατί αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί ζητούσε και η αντιπολίτευση να πάει τιμή. Έλεγε ένα 40 ο κύριος Τσίπρας, αν θυμάμαι στην τοποθέτησή του. Σημασία έχει όχι με ποιον τρόπο θα φτάσει εκεί, αλλά το να φτάσει σε αυτή την τιμή. Φαίνεται ότι στην κυβέρνηση έχουν βρει τον τρόπο. Έχει βοηθήσει και μέχρι τώρα η πολύ μεγάλη ενίσχυση που δίνουν και τα δηληστήρια. Θα την πληρώσει λίγο η βενζίνη, γιατί εκεί είναι 10 λεπτά η επιδότηση, τώρα θα πάει στα 5. Άρα όσοι βάζουν βενζίνη θα δουν μια αύξηση. Θα διατηρηθεί όμως η ίδια επιδότηση και στο πετρέλαιο κίνησης. Και είναι οι τιμές που θα ισχύσουν μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αυτές που θα ανακοινωθούν σήμερα. Ναι. Είναι για το επόμενο 15η μέρο και βλέπουμε.
1: Και φαντάζομαι, ειδικά για πετρέλαιο, θα τρέξουν όλοι να βάλουν, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει μετά.
0: Καλά, εννοείται.
1: Δηλαδή, με πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Εννοείται. Και με την ανησυχία που υπάρχει, δεν ξέρεις το χειμώνα θα μπορεί να συνεχίζεται η ίδια επιδότηση. Αν οι τιμές θα ξεφύγουν τόσο που η επιδότηση αυτή θα είναι παραμένει ψηλή η τιμή παρά την επιδότηση. Άρα πας γεμίζεις και κάνεις το σταυρό σου.
1: Και κάνεις το σταυρό σου, έτσι. Λοιπόν, έχουμε 7 λεπτά μπροστά μας, να πάμε στον εξώστη. Πάμε, γιατί
0: πάμε.
1: Έχουμε πολλά. Και συνεχίζεται ο πόλεμος Πασόκ-Ελλάς. Προς ξένης εντύπωση χθες, αλλά είναι και φυσιολογικό, εγώ νομίζω, γιατί στην συνέντευξη για το ιδιωτικό χρέος ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχασε την ευκαιρία να επιτεθεί στον Τσίπρα για τα περιβλάκα, γιατί όλο αυτό το συμφέρει, έτσι. Όλο αυτό συσπηρώνει τον κόσμο.
0: Προφανώς εκθέτει και την άλλη πλευρά, από την άποψη ότι το rebranding του κυρίου Τσίπρα είχε να κάνει και με το ύφος και με το στυλ.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ φροντίζει να θυμίσει ότι δεν έχουν αλλάξει τόσα πολλά. Ο κύριος Καρτερός τους έδωσε μια ωραία πάσα και την μετέτρεψαν σε ασίστ, για να το συνδυάσουμε με τον μπάσκετ που λέγαμε νωρίτερα, και προσπαθούν να βάλουν ένα γκολ προς τον κύριο Τσίπρα, δείχνοντας ότι αυτός ήταν, αυτός παραμένει. Νομίζω αυτή είναι η τακτική του Πασόκ.
1: Πιστόλια και νεροπίστολα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να τον ακούσουμε.
3: Εγώ όταν θέλω να πω κάτι, το λέω ευθέως. Δεν χρειάζομαι ούτε πιστόλια, ούτε νεροπίστολα. Όταν λοιπόν επιλέγεις να έχεις στενότερους συνεργάτες, ανθρώπους που εκφέρουν τόσο τοξικό λόγο, δείχνεις τελικά και ποια είναι η αντίληψή σου για την πολιτική.
1: Στην συνέντευξη τύπου για το ιδιωτικό χρέος όλα αυτά. Από την άλλη, ο Τσίπρας είδε ότι αυτό δεν περπατάει, είδε ότι αυτό παραπέμπει αλλού, σε παλιότερες εποχές, και προσπάθησε όλες τις μέρες που είναι στην Κρήτη, στο διήμερο, να το μαζέψει. Υπήρχε και ένα μισό συγγνώμη χθες από τον Θανάση Καρτερό στην αυτογραφία του στην Ευσύν. Αλλά νομίζω...
0: Μπορεί να έκανα λάθος, λέει, αλλά μπορεί και να μην έκανα.
1: Εγώ λέει η γραφίδα, και αν έκανα λάθος.
0: Αν.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις. Δεν θα με δείτε να τσακώνομαι με το ΚΚΕ, δεν θα με δείτε να τσακώνομαι με τις άλλες δυνάμεις, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα με δείτε να τσακώνομαι με τον Μητσοτάκη, να τσακώνομαι με τη δεξιά, να τσακώνομαι με την πολιτική του.
0: Συγγνώμη, δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας που είχε βγει και είχε πει δεν τα κατάφερε ο Ανδρουλάκης, άμα ήταν να τα έχει καταφέρει.
1: Ναι, εντάξει, σου λέει δεν είναι προσωπικοί χαρακτηρισμοί και επιθέσεις. Σαφώς έχει επιτεθεί. Όταν λέει ότι ξεβολέψαμε όλη την αντιπολίτευση γιατί δεν μπορούσε. Το Ανδρουλάκη δείχνει. Πάρα πολλά, δεν το συζητάω.
0: Επίσης, με το ΚΚΕ δεν θυμάμαι κανέναν να έχει επιτεθεί στο ΚΚΕ. Υπάρχει μια φοβία εκεί. Προς τον Περισσό υπάρχει μια φοβία από όλους.
1: Ναι. Εντάξει, απλώς εγώ καταλαβαίνω και μαθαίνω κιόλας ότι ο κύριος Καρτερός δεν είναι στην Πολιτική Επιτροπή. Και δεν είναι στην Πολιτική Επιτροπή γιατί ξέρουν ότι ανά πάσα στιγμή είναι ανεξέλεγκτος, μπορεί να γράψει οτιδήποτε. Όπως δεν ήταν και ο Γιώργος Χιακαντάρης. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να γνωρίζουν καλά στην Αμαλία ότι όταν γράφει κάτι ο Καρτερός δεν μπορούν να μην το ταυτίσουν με τον Τσίπρα. Ό,τι και αν γράψει ο Καρτερός την επόμενη μέρα, που έδωσε έμφαση σε αυτό, ότι εγώ τα γράφω, δεν τα γράφει ο Τσίπρας. Είναι δύσκολο.
0: Αλλά είναι τόσο στενή η δεσμή όλα αυτά τα χρόνια,
1: ναι,
0: που ταυτίζεται με τις θέσεις του κύριου Τσίπρα και ας μην τις εκπορεύονται από τον ίδιο και ας λέει μετά ότι εγώ δεν το εννοούσα αυτό, τον έχει ταυτίσει στο παρελθόν που υπάρχει.
1: Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην Αμαλία συχνά, έτσι. Δεν είναι ότι δεν είναι εκεί πέρα.
0: Ότι είναι κλειδωμένος απ' έξω.
1: Αυτό ακριβώς. Βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας πήγε Γιάννη στα Ζωνιανά και εκεί τον αποθέωσαν.
0: Στην έδρα του Ανδρουλάκη.
5: Τα Ζωνιανά λέει ένα γονιό που πάντα σε ψηφίζει και με τιμές πρωθυπουργού θα σε καλωσορίζει.
1: Προδοσία στον Ανδρουλάκη είναι αυτό.
0: Πήγε στην Κρήτη ο κύριος Τσίπρας, διότι στην Κρήτη είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση για αυτόν. Γιατί είναι ο Μητσοτάκης από τα Χανιά, ο Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο. Είχαν και οι δύο σε ευρωεκλογές.
1: Το Κασελάκη δεν θα του πει τίποτα.
0: Δεν κατέβησε εκλογές ο Κασελάκης, εγώ σου ξαναπεί.
1: Εντάξει, okay. Μην το λες.
0: Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν πήγε στην Κρήτη προσπαθώντας κάπως να στήσει το μαγαζί και εκεί. Δεν ξέρω αν αυτές οι προσπάθειες θα έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι λίγο δύσκολο στην έδρα των δύο βασικών σου αντιπάλων.
1: Στις ευρωεκλογές πήρε
0: κλέψεις.
1: Δύο νομούς ο Ανδρουλάκης, έτσι ήταν πρώτος.
0: Γι' αυτό το λέω. Στην Κρήτη είναι πολύ ισχυρό, ναι, το Πασόκ. Όπως και ισχυρή είναι και η Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν ξέρω, εκεί θα ζοριστεί πάρα πολύ η Ελλάς.
1: Θα ζοριστεί, γιατί σου θυμίζω ότι και στις εκλογές του 23 που δεν πήγε καθόλου καλά, ήταν μόνο στο Ηράκλειο δεύτερος. Σε όλες τις άλλες νομούς ήταν τρίτος. Στα Χανιά δεύτερος, συγγνώμη. Σε όλες τις άλλες ήταν τρίτος.
0: Άρα στα Χανιά λόγω Πολάκη.
1: Λόγω Πολάκη.
0: Και τώρα δεν έχει Πολάκη.
1: Τα λέμε κι αυτά.
0: Και τώρα δεν έχει Πολάκη.
1: Τα λέμε κι αυτά. Και βέβαια νέες φουρτούνες στο Πασόκ. Γιατί γίνονται όλα αυτά και βγαίνει ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Χουρδάκης, προερχόμενος από τη Βουλευτή Ελευθερίας, και λέει εντάξει.
0: Ο βουλευτής 15 ημερών του Πασόκ, κύριος Χουρδάκης, γιατί 15 μέρες είναι στο Πασόκ.
1: Γιατί και ο Αυλονίτης τόσες μέρες ήταν και βγήκε και τάπε. Είχε προηγηθεί και ο Πάνας και βγαίνει και λέει αυτό που θα ακούσετε τώρα.
6: Το κομμάτι των συνεργασιών ούτε ξεκινάει ούτε τελειώνει με έναν άστοχο, αγενή ή προσβλητικό χαρακτηρισμό ενός προς ένα άλλο πρόσωπο. Θα έπρεπε να ξεκινάει, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες ή προσωπικές ενοχλήσεις πίσω από μια τέτοια συνεργασία.
0: Είναι αυτό που λέει, όλοι φίλοι είμαστε, ρε παιδιά, εντάξει, θα τα βρούμε με έναν τρόπο.
1: Μ' αρέσει, εντάξει. Βλέπεις και λίγο το κλίμα και την ατμόσφαιρα, ξέρω εγώ, γιατί και η ερώτηση είναι τι θα κάνετε αν βγείτε πρώτοι ή αν βγείτε δεύτεροι. Που εκεί στο δεύτερο δεν συζητάει κάτι το Πασόκ.
0: Πρώτη ή δεύτερη στη μάχη της δεύτερης θέσης ή πρώτη ή δεύτερη γενικά.
1: Πρώτη ή δεύτερη γενικά. Μην είσαι τώρα τέτοιος άνθρωπος. Τι έχεις εδώ δημοσκόπηση.
0: Υπάρχει δημοσκόπηση χθες που έχει πολύ ενδιαφέρον της Opinion Poll για το Action 24 και έχει δύο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση που δημοσιεύεται. Θα ακολουθήσουν και οι επόμενες που θα περιλαμβάνουν το ίδιο στοιχείο, που μετράει τη Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα Κασιδιάρη στην ουσία. Το οποίο το βρίσκει μάλιστα στην εκτίμηση ψήφου και στο 3,5%, άρα εντός της Βουλής. Η παρουσία του, βλέπουμε τον αντίκτυπο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, με την Ελληνική Λύση στο 6,8%, τη Φωνή Λογική στο 3,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,5%.
1: Όλοι λίγο χάνουν, έτσι, γιατί βλέπω η Ελληνική Λύση χάνει μισή μονάδα και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία χάνει άλλο 0,3. Άρα επηρεάζονται.
0: Επηρεάζονται. Επίσης, κρατάμε ότι στην, αυτή είναι η εκτίμηση που είπαμε, στην πρόθεση ψήφου, που είναι οι πρώτες απαντήσεις, εκεί νομίζω για πρώτη φορά η διαφορά Ελλάς με Πασόκ είναι στο 2,9%, κάτω από το 3%. Ναι. Παρότι έχει λίγο τσιμπή στο Πασόκ, ψυχολογικά όμως λες ότι έριξε την διαφορά κάτω από τις 3 μονάδες. Επιβεβαιώνεται μια τάση.
1: Ψυχολογία είναι μεγάλο πράγμα στην πολιτική. Ναι. Το Πασόκ τσιμπάει 0,2. Η Ελληνική Λύση στην εκτίμηση ψήφου πάντα μένει στάσιμη στο 15,9. Είναι αυτό το ταβάνι που τους απασχολεί. Πήραμε ότι μπορούσαμε από αριστερά. Τώρα κλάφτα.
0: Τώρα ζόρι. Ξέρεις τι, με τις δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευθεί ως τώρα, Αντώνη, δεν βλέπω πόσο ο κύριος Τσίπρας θα ξεπεράσει το ταβάνι του 17% των εκλογών του 2023.
1: Που είναι 17,8, έτσι, είναι 18 περίπου. Πρόσεξε να δεις, δεν είναι 17.
0: Και 18 να πάει, δηλαδή βάζει υποθήκη για την επόμενη μέρα, δύσκολο.
1: Μου κάνει εντύπωση ότι, αν δεν κάνω λάθος, στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό έχει μια άνοδο Μητσοτάκης που περνάει τον κανέναν. Γιατί όλο το τελευταίο διάστημα βλέπαμε συνέχεια τον κανένα ψηλά.
0: Α, έχεις δίκιο, όντως. Πρώτη φορά περνάει τον κανέναν και βεβαίως παραμένει τεράστια διαφορά του με τους βασικούς αντιπάλους. Και με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: 27 ο Μητσοτάκης, 26 ο κανένας και ο Τσίπρας είναι στο 13 και ο Ανδρουλάκης στο 7. Καλά, έχει και παράσταση νίκης. Τι να πούμε τώρα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, σας πούμε το ότι καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις όλα από τον Box. Με τον Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2, 3, 4 και έως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγάλεις να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο Box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία.

0: διπλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μία πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
1: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
2: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
7: Πούλου Κατεχάκη προς τη Μεσογείο, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδητού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλείς Αμαλίας και Βασιλείς Σοφίας προς τη Βουλή. Ένας 58χρονος έχασε τη ζωή του και ένας 59χρονος τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Λεωφόρο Σχιστού. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια έχει προκαλέσει κακοκαιρία. Στο Μαντούδι Εύβοιας υπερχείλισε ο ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο δρόμος και να διακοπεί η κυκλοφορία. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο όχημά του. Στη Σκόπελο, η περιοχή της Γλώσσας δεν έχει ρεύμα, ενώ από τους θυελλώδεις ανέμους έπεσαν δέντρα και σημειώθηκαν κατολισθήσεις. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλευμα από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Θύμα πατεώνων έπεσε 89χρονη στο Μαρούσι, καθώς κατάφερε να τις αποσπάσουν χρυσές σκληρές κοσμήματα και 20.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία ήταν θαμμένα σε τείχο στο σπίτι της. Οι δράστες έσπασαν τον τοίχο με βαριοπούλα, αφαίρεσαν τα τιμαλφή και διέφυγαν. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Γιάννης Καντέλης,
1: Αντώνης Ατζολέτος.
0: Και πάμε κατευθείαν στην κουβέντα και στη συζήτησή μας, γιατί πολλής λόγος γίνεται για Πασόκ, Ελλάς και όλα αυτά που βλέπουμε και τις γκρίνιες μεταξύ στελεχών. Είναι στη γραμμή μας ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Παύλος Χριστίδης. Κύριε Χριστίδη, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, θα σταματήσει η ένταση, γιατί είδαμε χτες τον κύριο Ανδρουλάκη από την εκδήλωση, από την παρουσίαση της, για το ιδιωτικό χρέος, να μιλάει για πιστόλια, για νεροπίστολα, να απαντάει με αρκετά σκληρό ύφος τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Είναι πολύ λογικό αυτό που έκανε ο πρόεδρος του Πασόκ, κύριε Ατζολετό, όχι γιατί το θέλει και γιατί είναι χαρούμενος με όλη αυτή την κατάσταση, αλλά γιατί ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το συμβολισμό του και τη σημειολογία του, όπως είναι ο κύριος Καρτερός, ο οποίος είναι το νούμερο 26 της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς.
0: Δεν είναι, ήτανε.
2: Είναι.
0: Δεν είναι, δεν υπάρχει στην είναι. Πολιτική Επιτροπή ο κύριος Καρτερός.
2: Πότε εξαφανίστηκε?
0: Όταν έγινε αρχικά, παρουσιάστηκε η Πολιτική Επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούλιο, ήταν μέσα ο κύριος Καρτερός.

0: είναι, εγώ κατάλαβα ότι είναι σαν την περίπτωση Γιώργου Σακαντάρη. Επειδή ήξεραν και κατάλαβαν ότι θα αρθογραφεί και ο κύριος Καρτερός γράφει, η αλήθεια είναι αυτό που σκέφτεται, δεν ήταν πια μέλος και πολιτικής επιτροπής.
1: Κύριε Ατζολέτο, για να μην γιατί μου θυμίζει αυτή τη φωτογραφία που κυκλοφορεί, ξέρετε, με το Στάλιν που έχει κάποιον αγκαλιά και μετά εξαφανίζεται όταν κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Καρτερός ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2026 στην θέση 26 της Κεντρικής Επιτροπής. Το αν χθες ή προχθές ή παραπροχθές έφυγε από το site της Ελλάς, είναι κάτι το οποίο ταξιολογεί ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Δεν θέλουμε αυτή την αντιπαράθεση την οποία δεν προκαλέσαμε. Δηλαδή, κανένας από το ΠΑΣΟΚ δεν έγραψε άρθρο αποκαλώντας βλάκα κάποιον πολιτικό του αντίπαλο, πόσο μάλλον τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εάν δεν αντιδρούσε το ΠΑΣΟΚ, θα ήταν πρόβλημα σε τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι είναι βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Μητσοτάκη και τίποτα άλλο.
2: Πάντως, το ό,τι συνέβη με τον κύριο Καρτερό, κύριε Χριστίδη, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ το εκμεταλλεύτηκε και σωστά πολιτικά το εκμεταλλεύτηκε, γιατί κερδίζει από αυτό. Καταλαβαίνω ότι συσπηρώνει τον κόσμο του και ταυτοχρόνως προσπαθεί με έναν τρόπο να θυμίσει ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, το rebranding δεν έχει πιάσει. Άρα νομίζω ότι του δίνει πόντους αυτή τη μάχη της δεύτερης θέσης.
1: Κύριε Καντέλη, θα έλεγα ότι όσο η συζήτηση έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, δυστυχώς χάνουμε όλοι. Ακόμα και αν κάποιος μπορεί να κερδίζει για ένα χρονικό διάστημα σε μια δημοσκόπηση, όσο πιο τοξική γίνεται η αντιπαράθεση, τόσο το χειρότερο είναι για τη δημοκρατία μας. Τέτοιου είδους επιχειρήματα, τον μοναδικό που ευνοούν είναι την αποχή και τις ακροδεξιές δυνάμεις. Επομένως, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι για εμάς η προγραμματική αντιπαράθεση είναι η αντιπαράθεση που έχουμε επιλέξει. Δυστυχώς, δεν σας κρύβω ότι βλέπω από κάποιους ότι επειδή δεν τους βγαίνει το περιεχόμενο του κουτιού, προσπαθούν να σταθούν στο περιτύλιγμά του. Δηλαδή, εγώ νιώθω πολλές φορές ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη παρουσίασε ένα πολύ ωραίο περιτύλιγμα στην αρχή. Και τι σου λέει τώρα, παιδιά, δεν πρόλαβα να φτιάξω περιεχόμενο. Ας τσακωθούμε για κάτι για να καλύψω την έλλειψη περιεχομένου. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτήν την αντιπαράθεση, δεν μπαίνουμε και επαναλαμβάνω ότι για εμάς ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ο τρόπος με τον οποίο πορεύεται, οι ανισότητες που έχουν διαμορφωθεί και ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα έχει χάσει πολλές ευκαιρίες επανειλημμένως τα τελευταία χρόνια.
0: Κύριε Χριστίδη, πάντως εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που λέτε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ότι αντίπαλός σας είναι η Νέα Δημοκρατία. Για να είναι αντίπαλός η Νέα Δημοκρατία, πρέπει καταρχάς να αφαιρθείτε στη δεύτερη θέση. Και αναφέρθηκε ο Γιάννης στις δημοσκοπήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι και οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάποια δυναμική. Δηλαδή, οι χθεσινοί της Opinion Poll δείχνουν εσάς να ανεβαίνετε 0,2%.
1: Κύριε Ατζολέτο, το ΠΑΣΟΚ έχει στελέχη τα οποία πατάνε τα πόδια τους πολύ καλά στη γη. Είναι ρεαλιστές. Και είμαστε όλοι ρεαλιστές και αντιλαμβανόμαστε μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος ασφικτιά κάτω από μια κυβέρνηση η οποία έχει αφήσει την ακρίβεια να σαρώνει τα πάντα. Από τα ενίκια μέχρι το σούπερ μάρκετ και τη λαϊκή αγορά. Επομένως, το 70% των πολιτών που θέλει πολιτική αλλαγή, οι 8 στους 10 που φοβούνται τον χειμώνα που έρχεται μπροστά μας, είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να διαμορφώσουν ένα ρεύμα πολιτικής αλλαγής. Εμείς, ξέρετε, διαβάζουμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά διαβάζω τις δημοσκοπήσεις όλες και τις σέβομαι και τις αντιλαμβάνομαι, αλλά καταλαβαίνω ότι στην πολιτική χρειάζεται και η δυναμική. Λοιπόν, πιστεύω ότι όσο το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μάχες για τη 13η σύνταξη, για το 13ο μισθό, για τις 120 δόσεις, για τα ζητήματα που επιβεβαιώνουν την πορεία του στα πράγματα, τόσο ο κόσμος θα βλέπει ότι η παράταξή μας προσφέρει ασφάλεια, προσφέρει σιγουριά και προσφέρει και αισιοδοξία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, πιστέψτε με, στην καθημερινότητά μας το συναντάμε, το βλέπουμε, παρά το γεγονός ότι διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Απλά ξέρετε, εάν οι δημοσκοπήσεις μας έδιναν και το αποτέλεσμα των επόμενων κυβερνήσεων, δεν θα κάναμε εκλογές.
0: Θα ήθελα ένα σχόλιο, κύριε Χριστίδη, σχετικά με τη χθεσινή δήλωση του κυρίου Χουρδάκη, του νέου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που ουσιαστικά μετά τον κύριο Πάνα, μετά τον κύριο Αυλονίτη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς.
1: Κοιτάξτε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θέλω να το πω μια φορά ακόμα. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει στη χώρα η δυνατότητα να διαμορφωθεί κυβέρνηση μειοψηφίας. Αυτό να το πω για να το αντιληφθούν για ακόμα μια φορά με όρους ρεαλισμού οι πολίτες. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές κυκλοφορούν κάποια πολιτικά κουτσομπολιά. Δεν υπάρχει κυβέρνηση μειοψηφίας. Επομένως, κυβέρνηση σχηματίζεται μόνο με τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος. Επομένως, για εμάς σενάριο συγκυβέρνησης υφίσταται μόνο εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα. Και εκεί το ΠΑΣΟΚ θα απευθυνθεί σε πολίτες και σε κόμματα με τα οποία μοιράζει τις ίδιες θέσεις. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να ταυτιστούμε με πολιτικές τις οποίες τόσα χρόνια έχουμε αντιπαράθεση και συγκρουόμαστε καθημερινά. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο επαναλαμβάνω ότι και η αυτόνομη πορεία της παράταξής μας και το πολιτικό μας πλαίσιο είναι για εμάς ένα ευαγγέλιο το οποίο το τιμούμε και το σεβόμαστε όλοι.
2: Και ένα σύντομο σχόλιο σας παρακαλώ, γιατί σήμερα θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Φαίνεται ότι η τιμή θα είναι γύρω στο 1,50, τουλάχιστον αυτή η εικόνα υπάρχει. Και φαίνεται ότι είναι μια τιμή στην οποία είναι κοντά σε αυτό που και τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταλαβαίνουν ότι θα υπολόγιζαν με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις δικές τους προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
1: Θα σας έλεγα, κύριε Καντέλη, ότι και αυτή η ανακοίνωση, εφόσον γίνει, θα είναι περίπου 25-30% περισσότερη η τιμή από αυτή που ήταν υψηλότερη από ό,τι ήταν πέρσι τέτοιο καιρό που άνοιξε το 1,10. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια επιτυχία. Το να κάνεις τα πράγματα να φαίνονται πολύ πιο τραγικά και στη συνέχεια να υπολογίσεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι όμως και πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με πέρσι.
1: Κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ πιο δύσκολα σε σχέση με πέρσι, αλλά υπάρχουν μοντέλα σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, τα οποία έχουν εφαρμοστεί και τα οποία, εκτός από το ΠΑΣΟΚ που τα προτείνει, όπως τα πρότεινε ο Νίκος Ανδουλάκης με την περίπτωση του Ιταλικού μοντέλου, βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Μπρατάκο να το αποδέχεται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε καταθέσει μία δέσμη προτάσεων, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από πολύ ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις. Δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς τον κύριο Μπρατάκο ότι είναι ΠΑΣΟ και θέλει να στήριξει τον κύριο Ανδρουλάκη στις επόμενες εθνικές εκλογές. Λέω όμως ότι είναι ρεαλιστικές προτάσεις, οι οποίες έχουν περιεχόμενο και θα μπορούσαν πολύ καιρό τώρα και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης να έχουν επιφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι έμεσοι φόροι είναι οι πιο άδικοι φόροι και αυτοί είναι που διαλύουν σήμερα και τους πολίτες, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία στενάζει και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Πριν περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέψουμε το σχόλιο του Σταύρου Θεοδωράκη, να σας πούμε, φαντάσου ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνει στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
7: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
9: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάτω.
12: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Μετράει.
13: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
16: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 500

0: Γιάννη, ξεκινήσαμε την εκπομπή με Kimberly Guilfoyle. Να την ολοκληρώσω βέβαια, Kimberly, έτσι πρέπει.
1: Είναι το πρώτο θέμα συζήτησης σήμερα και για ουσιαστικούς λόγους, πολύ ουσιαστικούς λόγους, αλλά και πολύ κουτσομπολίστικο μέσα. Διότι είχε πολύ έντονη κοινωνική παρουσία η Guilfoyle.
0: Με αυτό ακριβώς θέλω να πασάρω το Σταύρο Θεοδωράκη που είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Σταύρο, 11 μήνες κράτησε, ήρθε, έγινε ένα ωραίο σοου και αυτό ήταν.
2: Κοίτα, είναι πειρασμός και έχετε δίκιο με τι να πρωτοασχοληθεί κανείς. Θα μου επιτρέψετε μια λέξη μόνο για το κινησμό του Τραμπ, του ηγέτη της υπερδύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είπε, ξέρετε, επειδή δεν αποδόθηκε από όλα τα μέσα σωστά η δήλωσή του, δεν είπε απλώς ότι δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου, που εντάξει τυπικά δεν είναι μέλος, είπε αυτή νομίζω έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό και αναφέρεται σε μια γυναίκα με αυτόν τον υποτιμητικό τρόπο, ξέροντας όλη η πλάση ότι ήταν αραβωνιαστικιά του γιου του, δηλαδή ήταν για χρόνια αραβωνιαστικιά του γιου του, που προφανώς όταν είναι αραβωνιαστικιά του γιου σου δεν λες αυτή νομίζω ότι έβγαινε, που θα το έλεγες για άλλες περιπτώσεις που δεν θέλω να αναφέρω το πρωί στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, αυτό βέβαια δεν είναι το σημαντικότερο για μας, απλώς το αναφέρω για να καταλάβουμε με ποιον έχουμε μπλέξει. Έτσι. Τώρα, πάμε στα...
1: Για όσους δεν το έχουν καταλάβει μέχρι τώρα, Σταύρο.
0: Που είναι λίγοι νομίζω.
2: Κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει και ελπίζουν και λένε διάφορα, τα ξέρεις τώρα. Θα, ας μην πούμε σε αυτή κουβέντα. Το κρίσιμο πολιτικό ερώτημα είναι αν αυτό είναι ένα αποκλειστικά προσωπικό σκάνδαλο, ότι χρωστούσε λεφτά εκεί, ότι έπαιρνε λεφτά από τους άλλους, ή αν η υπόθεση αποκαλύπτει ένα προβληματικό πλέγμα σχέσεων ανάμεσα σε πολιτικούς και στην Ελλάδα, διπλωμάτες βέβαια, και επιχειρηματικά συμφέροντα. Γιατί οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal, που αποκαλύψεις που υπογράφονται από πολύ σημαντικούς δημοσιογράφους και δυστυχώς δεν αναδημοσιεύτηκαν και πολύ στον ελληνικό τύπο, είναι συνταρακτικές, έτσι. Δηλαδή μιλάει για προσωπικές παρεμβάσεις της Guilfoyle για να ενισχυθούν κάποιες εταιρείες, κάποια παζάρια που γίνονται με κάποιους επιχειρηματικούς παράγοντες, και ναι μεν το ένα ερώτημα είναι τι κερδίζει αυτή και το άλλο ερώτημα είναι πώς της επιτρέπεται σε αυτή τη χώρα να κάνει αυτό το παζάρι. Και αν όντως μπορεί να επηρεάσει κάποιες κυβερνητικές ή μπορούσε να επηρεάσει κάποιες κυβερνητικές αποφάσεις.
1: Σταύρο, να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό το παζάρι το οποίο λες. Μήπως είναι ένα παζάρι που πάντα γίνεται, απλώς τώρα και για εσωτερικούς λόγους των ΗΠΑ το είδαμε να γίνεται πρωτοσέλιδο σε μια τόσο μεγάλη εφημερίδα.
2: Έχεις κατά το ίμιση δίκιο. Όταν κάποια στιγμή ρώτησα έναν παλιό πρέσβη τι κάνουν οι πρέσβοι στις χώρες, λένε είναι dealer των προϊόντων της χώρας τους. Άλλο είναι αυτό, το ότι η Αμερικανίδα πρέσβυρα θα βοηθήσει κάποιες εταιρείες αμερικάνικες να έρθουν στην Ελλάδα ή να διευκολύνει ή να ζητήσει από τους υπουργούς μια διευκόλυνση. Αυτά είναι πράγματα που, όπως σωστά επισημαίνεις, γινόντουσαν πάντα. Αυτό είναι διαφορετικό από το να λέει προτιμώ από ό,τι φαίνεται στα δημοσιεύματα των δημοσιογράφων ότι εγώ θέλω αυτόν τον επιχειρηματία σε αυτό το έργο και τον άλλο επιχειρηματία στο άλλο έργο. Έτσι και να αναφέρεται σε ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι πράγμα που αφορά εμάς. Και είναι πράγμα που πρέπει με κάποιο τρόπο, δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά με κάποιο τρόπο να το εξαλείψουμε. Δεν μπορεί ένας πρέσβης οποιασδήποτε χώρα να παρεμβαίνει στο πώς θα εξελιχθεί μια επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα μιας ελληνικής εταιρείας.
0: Πάντως, ναι, προβληματισμοί υπήρχαν εξ αρχής από το γεγονός ότι δεν έστειλε ο Τραμπ έναν έμπειρο διπλωμάτη εδώ στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι μετά μας πήρε μπάρα με το lifestyle και δεν δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
2: Ναι, κοίτα, και στην αρχή υπήρξαν άνθρωποι που είπαν ότι εντάξει, ίσως εάν βάλουμε και έναν άνθρωπο από το περιβάλλον του Τραμπ είναι πιο σίγουρο από το να βάλουμε έναν κλασικό διπλωμάτη. Ξέρεις, γιατί η πρόσβαση στο περιβάλλον του Τραμπ θεωρήθηκε από κάποιους πολύ σημαντικότερο. Και ίσως και να είναι, γιατί αν έχεις έναν απρόβλεπτο ηγέτη μπορεί να μην λαμβάνει καθόλου και την την επίσημη διπλωματία. Το σίγουρο είναι ότι οι πρώτες κινήσεις της Γκίλφοιλ στην Ελλάδα έδειχναν ότι ιδιαίτερα την ενδιαφέρει το κοσμικό, το να βρει ένα γαμπρό, δεν το λέω ως κουτσομπολιό, το έχει πει η ίδια, έτσι, το να παντρευτεί εδώ πέρα και να έχει έναν άντρα και να μένει εδώ.
1: Αυτό είναι ένας στόχος που μπορεί να παραμείνει ρεαλιστικός πάντως.
2: Ναι, αλλά που δεν θα πρέπει να είναι η προμετωπίδα της στράτης μιας πρέσβυρας, έτσι. Κοίτα, όταν βασιζόμαστε στις προσωπικές σχέσεις και όχι στις σοβαρές διπλωματικές επαφές, όταν βασιζόμαστε στις προσωπικές σχέσεις, αυτές κάποιες στιγμές θα καταρρεύσουν. Και ο λογαριασμός κινδυνεύει να μείνει στη χώρα. Νομίζω ότι το δημοσίευμα, που δεν είναι μόνο μιας εφημερίδας, επηρεάζει και την οπτική που θα έχουν οι σοβαροί άνθρωποι απέναντι στην Ελλάδα. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η χώρα. Ωραία, εντάξει, είμαστε η ωραίτερη χώρα του κόσμου. Μας εκθίασε. Είπε κάτι υπερβολικό η Γκίλφοιλ. Έτσι δεν είναι, ότι είναι η σημαντικότερη χώρα του κόσμου. Κάτι τέτοιο είπε.
1: Σωστά.
2: Στον αποχαιρετισμό της. Πέρα από αυτό δεν αφήνει μια αίσθηση ότι σε εκείνη τη βαλκανική ακτή γίνονται διάφορα πράγματα με υπερβολική ευκολία από μια γυναίκα πρέσβυρα?
1: Πιστεύεις ότι ότι οι εξελίξεις αυτές θα επηρεάσουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ή
2: τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν μπορούν να τις επηρεάσουν, αλλά δεν βοηθούν και στην ενίσχυση του κύρους της χώρας. Και νομίζω ότι πρέπει κάτι να αναθεωρήσουμε στην Ελλάδα, ενώ στο κυβερνητικό ευρύτερο στρατόπεδο, για τη σχέση μας με την Αμερικάνικη πολιτική. Πόσο καλά είμαστε πληροφορημένοι? Δηλαδή, να σου πω κάτι που είναι ίσως παρονοχήτα, αλλά είναι σημαντικό. Ο θόρυβος για την Γκίλφοιλ είχε γίνει πριν έρθει ο Ρούμπιο. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
2: Και όλοι είπανε, αφού ήρθε ο Ρούμπιο και την κάλυψε, το θέμα Γκίλφοιλ τελείωσε. Έτσι δεν μας λέγανε οι κυβερνητικοί?
1: Η αλήθεια
0: θεωρούσαν πως μπορούσαν να το διαχειριστούν προφανώς.
1: Και από το ρεπορτάζ, Σταύρο, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα που υπήρχε μέχρι το βράδυ της Τετάρτης ήταν ότι η Γκίλφοιλ δεν επηρεάζεται από αυτά και θα παραμείνει στην θέση της. Το δημοσίευμα που φαίνεται να τα άλλαξε όλα ήταν το δημοσίευμα με την American Express και τις 100.000. Από το επόμενο πρωί και εντός της κυβέρνησης άρχισαν να συζητείται ότι εδώ μάλλον κάτι δεν πάει καλά και θα έχουμε εξελίξεις.
2: Είναι σωστό το ρεπορτάζ σου. Απλώς λέω ότι να είμαστε προετοιμασμένοι για ευνίδιες κινήσεις του Τραμπ. Δεν είναι προβλέψιμος ηγέτης. Και δεν το λέω τώρα για αυτή την υπόθεση. Αυτή η υπόθεση τελείωσε. Γενικά να είμαστε υποψιασμένοι. Και νομίζω ότι κάποια κυβερνητικά στελέχη δεν είναι υποψιασμένα.
0: Καλά, δηλαδή, τώρα έχει το μυαλό τους εκλογές, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Και μιλώ για πολύ σημαντικότερα ζητήματα. Μιλώ για τη σχέση μας με Τουρκία. Μιλώ σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Δεν λέω και ούτε μπορεί να γίνω μάντης κάποιων κακών. Αλλά να ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν απρόβλεπτο ηγέτη που αδειάζει με ένα ξεδιάτροπο τρόπο και μια γυναίκα που ήταν αρμηνιαστικιά του γιού του, με προσωπικές βολές, γιατί θα μπορούσε απλώς να πει ότι αξιολογούμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να αλλάξουμε πρέσβη. Τελεία. Άρα έχουμε να κάνουμε με έναν ηγέτη, και αυτό θα πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους κάποιοι υπουργοί που πανηγυρίζουν για την παρουσία του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, με έναν ηγέτη που είναι απρόβλεπτος και ικανός για όλα.
0: Σταύρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Εγώ
1: καλημέρα.
0: Εντάξει, ωραία τα είπε ο Σταύρος Θεοδωράκης. Είναι ένα θέατρο του παραλόγου που ζήσαμε εδώ πέρα με την Κίμπερλι Γκίλφοιλ αυτές τους 11 μήνες. Επιστροφή στα δικά
1: πάντως
0: μας.
1: Πάντως με πολύ ενεργό ρόλο σε πολλά project, ειδικά ενεργειακά, η κυρία Γκίλφοιλ.
0: Το διάδρομος πάνω απ' όλα.
1: Ναι, δεν ήρθε, πέρασε και δεν ακούμπησε.
0: Όχι, σίγουρα. Και θυμίσου ότι τον πρώτο καιρό πόσο συζητούσαμε τις εμφανίσεις της και τις ομιλίες της και τι κάλυψη είχε. Μετά λίγο έπεσε το
1: πράγμα. Όπως ήταν αναμενόμενο και από τη δική της πλευρά.
0: Ωραία. Αυτά για σήμερα. Αύριο και πάλι εδώ 10 η ώρα στον Εξώστη.
1: Σας καλημερίζουμε.
0: Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.
1: Με καλεσμένο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Μην καλή συνέχεια. Σκάει. Γεια σας.
3: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
11: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
14: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
15: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
16: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
17: Ερμής 91,8 στα FM. Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
18: Προσάραξε λόγω των θηλωδών ανέμων στην ίσο Περιστέρα Αλονίσου. Στο σημείο επενέβησαν στελέχη του λιμενικού και οι επιβαίνοντες παρελήφθησαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο νησί της Αλονίσου. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου έως τις 3 το μεσημέρι. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφίνας, τα πρωινά δρομολόγια εκτελέστηκαν κανονικά. Ένας 58χρονος έχασε τη ζωή του και ένας 51 ετών τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Σχιστού. 28χρονος οδηγός για ταχύ αυτοκινήτου, ο οποίος κινείται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, προσέκρουσε με το όχημά του σε δύο ακινητοποιημένα αυτοκίνητα. Από τη σύγκρουση παρασύρθηκαν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, οι οποίοι βρίσκονταν πεζοί στο οδόστρωμα. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του 58χρονος, ενώ μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Αττικών ο 51χρονος. Ο οδηγός συνελήφθη. Χειροτερεύει κάθε χρόνο το κυκλοφοριακό στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πολυτεχνείου που παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Στην λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε στο 9 μήνα από 20,68 χιλιόμετρα την ώρα το 2025 σε 17,3 χιλιόμετρα την ώρα το 2026. Ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση παρουσιάζει η κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας. Η μέση ταχύτητα διαμορφώθηκε σε 19,21 χιλιόμετρα την ώρα έναντι 23,7 χιλιόμετρων ανά ώρα πέρσι. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα έδειξε στην Kimberly Guilfoyle ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η κυρία Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδείς κατηγορίες εναντίον της και πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Ουδέν σχόλιο δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση την Αμερικανική πλευρά, προσθέτουν οι διπλωματικές πηγές. Ερωτήματα πάντως και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θύμα απατεώνων έπεσε 89χρονη στο Μαρούσι, καθώς κατάφεραν να τις αποσπάσουν χρυσές λίρες, κοσμήματα και 20.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία ήταν θαμμένα σε τείχος στο σπίτι της. Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστοι δράστες χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού της και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας, κοινοχρήστων την έπεισαν να τους υποδείξει που έχει κρυμμένες τις λίρες και τα χρήματα. Στη συνέχεια, οι δράστες έσπασαν τον τοίχο με βαριοπούλα, αφαίρεσαν τα τιμαλφή και διέφυγαν. Περισσότερα από 300.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και χρυσές λίρες φέρεται να απέσπασε από τα θύματα της 38χρονη στην Θεσσαλονίκη. Η 38χρονη επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα της, προσποιούμενη την λογίστρια και τα έπειθε να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή, με το πρόσχημα ότι έπρεπε να τα παραδώσουν σε συνεργάτη της για να αποφύγουν δίθεν πρόστιμα από την εφορία. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί σήμερα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν έως και αύριο, 5η 15 του μηνός, 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Μπελόκη Πιχαλάνδρη λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα επηρεάζονται σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Το ίδιο θα ισχύσει και από την Κυριακή 18 έως και την 5η 22 Οκτωβρίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
19: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 5 με 7, στα Πελάγη 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ, με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky, στο μικρόφωνο όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, Δημήτρης Τούμπος.
1: Και μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια,
0: και
1: άλλη
0: χώρια,
1: μια μέρα.
0: Αλλά είμαστε σήμερα και μαζί μεταξύ μας, αλλά έχουμε και την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Και μάλιστα είναι μαζί μας και χαρούμενος, γιατί η ομάδα του στο μπάσκετ χθες κέρδισε εκτός έδρας.
2: Καλά, και εσύ είσαι πολύ χαρούμενος, γιατί κάνατε μεγάλη ανατροπή.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Βέβαια δεν είχαμε δυνατότητα να το δούμε, είχαμε υποχρεώσει εκείνη.
2: Στο τέλος δεν θα μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι και δύο.
1: Κρατάμε τις ανατροπές.
2: Ελπίζουμε να μην είναι όπως πέρυσι.
1: Γιατί χρειάζονται οι ανατροπές και στα αθλητικά και σε όλα.
2: Βέβαια.
1: Το κρατάμε.
2: Βέβαια.
1: Είναι... Τις μπορούμε.
2: Γιατί όχι. Αισιοδοξία, αγώνα, προσπάθεια. Νομίζω ότι η στρατηγική του προγραμματικού σοβαρού λόγου πολιτικής εναλλακτικής μπορεί να φέρει αποτελέσματα σε εθνικές εκλογές. Ήδη νομίζω φέρει αποτελέσματα, θα φέρει ακόμη καλύτερα.
0: Εγώ, για να είμαι δίκαιος, επειδή συνήθως η κριτική που ασκείται με αλφαγιώτα στον πρόεδρο είναι ότι δεν έχει καταφέρει να κάνει ένα εντυπωσιακό ξεπέταγμα ως αξιωματική αντιπολίτευση και να βρίσκεται πρώτο το κόμμα του στις δημοσκοπήσεις, να πω ότι παρέλαβε ένα κόμμα πολύ χαμηλά μονοψήφια ποσοστά και έχει καταφέρει εδώ και αρκετό διάστημα να το έχει και στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ήταν πριν ορισμένα χρόνια πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο για το ΠΑΣΟΚ, φάνταζε κάτι τέτοιο πολύ δύσκολο, και να διεκδικεί με πολύ υψηλές πιθανότητες στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ θέλω να μπούμε σε...
2: Εμείς δεν διεκδικούμε, εμείς κύριε Μουρούτη, διεκδικούμε την πολιτική αλλαγή στις εκλογές. Δεν δίνουμε τον αγώνα για δεύτερη θέση, δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση, διότι τα μαθηματικά βάση του εκλογικού νόμου λένε ότι όποιος είναι πρώτος θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Αν είναι η πρώτη Νέα Δημοκρατία, θα σχηματίσει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Αν είναι το ΠΑΣΟΚ, θα σχηματίσει το ΠΑΣΟΚ. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα θέλουμε αλλαγή τη σημερινή πολιτική, του σημερινού μοντέλου. Είτε είναι στου θεσμού, είτε στην ανάπτυξη, είτε στο φορολογικό, είτε στην εξωτερική πολιτική. Θα πούμε τώρα, γιατί έχουμε για τα φρέσκα κουλούρια τα χθεσινά με την πρέσβυρα των ΗΠΑ. Θέλουμε και αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Και επειδή ξεκινήσατε και λέτε για δημοσκόπηση, για ποσοστά, εδώ έχουμε το εξή παράλογο. Το ΠΑΣΟΚ πριν από μερικούς μήνες να είναι στο 15-16% και να λένε δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει άλλος πόλος, δεν υπάρχει, και τώρα ένα άλλο κόμμα να είναι σχεδόν σε αυτά τα ποσοστά ή λιγότερα και να έχει αλλάξει πλήρως το αφήγημα. Δεν μπορεί να μιλάμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά στο δημόσιο διάλογο. Εμείς έχουμε ένα πολιτικό στόχο. Εγώ δεν μ' αρέσει ούτε να απαξιώνω τις δημοσκοπήσεις, ούτε να τις χρησιμοποιώ συνεχώς ως μέσο προπαγάνδας. Η μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι η λαϊκή τιμιγορία την Κυριακή των Εθνικών Εκλογών. Ο λαός θα αποφασίσει. Εμείς έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στελέχη και δεν έχουμε εξαρτήσεις. Και νομίζω αυτά τα τρία θα μας δώσουν τη δυνατότητα να απευθύνουμε με καλύτερους όρους στον ελληνικό λαό, να μας εμπιστευτεί και να φέρουμε την πολιτική αλλαγή.
0: Να τα πάμε όμως ένα-ένα τα ζητήματα. Εγώ το κρατάω αυτό για την συνέχεια της συζήτησης.
1: Έχει πολύ ψωμί αυτό. Πάμε πιο μετά.
0: Υπάρχει λόγος και αντίλογος σε αυτό. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με το θέμα των τελευταίων ωρών και ημερών, την παρέτηση, την αποπομπή καλύτερα, της Αμερικανίδας πρέσβεως, της κυρίας Γκυλφόιλ. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί διαπίστωσα ότι είσαστε ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που δεν είχατε συναντηθεί μαζί της, τον λόγο για τον οποίο δεν είχατε συναντηθεί και αν αυτή η αποπομπή ήταν αναμενόμενη και αν επί της ουσίας δημιουργεί ζήτημα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
2: Είναι προφανές ότι εγώ δεν γνώριζα όλα αυτά που λένε τα δημοσιεύματα, αλλά έβλεπα μία συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Για μένα η κυβέρνηση έδωσε πολύ μεγάλο περιθώριο σε αυτές τις συμπεριφορές. Όταν έρχεται εδώ Ζελένσκι για να υπογράψει με τη χώρα μας και τον Πρωθυπουργό μία συμφωνία, τι γύρευε η πρέσβα των ΗΠΑ στη μέση της φωτογραφίας? Τι είδους μήνυμα είναι αυτό για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και για τον ίδιο τον ελληνικό λαό? Αυτό για μένα δεν είναι δείγμα εθνικής αξιοπρέπειας και σοβαρής κυβέρνησης. Γι' αυτό κράτησα μια συγκεκριμένη στάση. Νομίζω ότι ακόμη και αυτή η στάση δείχνει ότι εμένα μου αρέσει να σέβονται τη χώρα μας, να σέβονται τους κανόνες και να υπάρχουν πάντα πλαίσια που θα κινείται ο καθένας και όχι να βλέπουμε πράγματα που μπορούν να οδηγήσουν σε περίεργα και επικίνδυνα μονοπάτια. Θα σου πω και κάτι ακόμη. Η κυβέρνηση θα μας απαντήσει για την ουσία των δημοσιεύματων. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα. Θα γίνει κάποια έρευνα. Θα προκαλέσει κάποια έρευνα. Θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα. Ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή. Άλλο ένα κανόνα της σιωπής που ζήσαμε και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει πολιτικό ζήτημα σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα και θα πρέπει να απαντηθούν πολιτικά ή νομικά?
2: Μα καταρχάς υπάρχει...
0: Γιατί υπάρχει έρευνα στο State Department για αυτά τα δημοσιεύματα.
2: Μα σας είπα, καταρχάς υπάρχει πολιτικό ζήτημα από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες. Όλους τους προηγούμενους μήνες. Είδαμε τι γινότανε. Υπήρχε μία κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Και αυτό το υιοθέτει η κυβέρνηση, το επέτρεψε η κυβέρνηση, το ενθάρρυνε η κυβέρνηση. Άρα έχει εκτεθεί πολιτικά. Τα υπόλοιπα τώρα αφορούν μία έρευνα που πρέπει να διεξαχθεί.
0: Πάντως τις έρευνες δεν τις κάνει η κυβέρνηση, τις κάνει η δικαιοσύνη, εάν και εφόσον υπάρχει ζήτημα.
2: Νομίζω υπάρχουν.
0: Το πολιτικό σχόλιο για την κυβέρνηση το κάνετε και ορθώς και την πολιτική κριτική. Και νομίζω είστε δικαιωμένος από τη στάση σας σε σχέση με την κυρία Γκυλφόλ. Από την άλλη, τις έρευνες για ζητήματα τα οποία άπτονται ποινικών ή άλλου τύπου ηθικών ζητημάτων, τις κάνει η δικαιοσύνη και όχι οι κυβερνήσεις.
2: Καλά, υπάρχουν διαδικασίες θεσμικές και από τη Βουλή. Mm-hmm. Που πρέπει κάποιοι άνθρωποι ίσως να κληθούν να πούνε την άποψή τους, τι έχει συμβεί. Εγώ θα σας πω κάτι για
0: θα
2: να μπορούμε.
0: Μπορούσατε να λάβετε κάποια πρωτοβουλία.
2: Να μπούμε, ακούστε,
0: ή...
2: θα σας πω. Εγώ θέλω να βάλουμε ένα ευρύτερο καμβά και να μην μείνω μόνο σε αυτό. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα. Είναι ένα σύμπτωμα μια ευρύτερη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια Ευρώπη, για να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Εγώ αύριο θα πάω στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε την προσύνοδο και θα συνεδριάσουμε στους σοσιαλιστές, με μια συγκεκριμένη ατζέντα. Πού πάμε, δηλαδή, από τη μία έχουμε τον Τραμπ που λέει. Επενδύστε σε εξοπλιστικά προγράμματα. Βάλτε το χέρι στη τσέπη και στηρίξτε το ΝΑΤΟ. Και από την άλλη, ποιο ΝΑΤΟ? ΝΑΤΟ είναι να λένε επενδύστε στην αποτρεπτική δύναμη για τη ρωσική επιθετικότητα, αλλά εμείς χαϊδεύουμε τη ρωσική επιθετικότητα κάνοντας...
3: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
4: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Ταυτωτικό λόγο της Κύπρου. Συγγνώμη, παίρνω το λόγο από τον Δημήτρη που ήθελε να σας ρωτήσει.
1: Εγώ θέλω να πω, κύριε Ανδρουλάκη, ότι προσπαθείτε τουλάχιστον για μεγάλο χρονικό διάστημα να σταθείτε πολιτικά, θεσμικά, με μεγαλύτερη προσοχή σε μια σειρά ζητήματα και τα ευρωπαϊκά που βάλετε και θα ξανάρθω. Αλλά για να μην το αφήσουμε τώρα τις χθεσινές ιστορίες, λέω το εξής. Η κυρία αυτή που δεν ήταν από το διπλωματικό σώμα δείχνει ποιες είναι οι επιλογές του κυρίου Τραμπ και για την Αθήνα και για την Άγκυρα. Βεβαίως είναι άλλη περίπτωση ο πρεσβευτής του στην Άγκυρα που συνεχίζει το ρόλο που έχει και όχι μόνο στην Άγκυρα. Αλλά λέω το εξής για σας. Καλά κάνατε και δεν την είδατε. Το λέμε τώρα βέβαια, θα μου πεις. Εκείνο που θέλω να πω όμως είναι ότι όταν ήρθε η κυρία Κίμπερλι Γκυλφόλ, είδαμε μια τεράστια, πώς να το πούμε, υποδοχή περίπου ηθαγενών. Τη σχολιάζαμε τότε με τον συνάδελφο εδώ, τον Γιώργο Τομουρούτη.
0: Ήταν αντιδημοφιλής και πρέπει... η άποψή μας.
1: Και ήταν όχι μόνο αντιδημοφιλής, ήταν όπως λέμε η μύγα μες στο γάλα. Αυτό δεν σημαίνει τώρα νιώθουμε καμιά δικαίωση, γιατί η κυρία Γκυλφόλ είχε δώσει δείγματα γραφής όταν έλεγε τζαμπατζίδες και τέλος πάντων για πέταμα, να το πω λαϊκά, τους Έλληνες, όταν υποτίθεται ότι έκανε δημοσιογραφία στο γνωστό κανάλι Fox. Λέω τώρα λοιπόν, μετά από αυτή την εμπειρία που είναι παγκόσμιο ρεκόρ και ελληνικό, έτσι όπως έγινε ο αποκεφαλισμός της, γιατί τώρα ο κύριος Τραμπ προσπαθεί να πει δεν είναι και της οικογένειάς μου, λέει, ενώ τότε θυμάστε τα δημοσιεύματα. Λέω το εξής τώρα, είναι δυνατόν να παρουσιάζονται επιτυχίες που βάζουν σε αμφισβήτηση την πραγματικότητα όλης της ενεργειακής πολιτικής, καλά είπατε πριν, της Ευρώπης και όχι μόνο της χώρας.
2: Είπα κάτι απλό. Ο Τραμπ παρουσιάζει ως ειρηνευτική διαδικασία το damage control που κάνει μετά την επίθεση στο Ιράν. Θύμα η Ευρώπη, η Ελλάδα, η Δύση και οι ευρωπαϊκοί λαοί, διότι θα πληρώσουν πάρα πολλά χρήματα φέτος το χειμώνα για καύσιμα και ενέργεια. Προσέξτε τώρα. Εσείς βάζετε ένα συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά την Ελλάδα. Εγώ βάζω ένα ευρύτερο θέμα. Και το ερώτημα στο ευρύτερο θέμα είναι πού πάμε. Δηλαδή, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας που πανηγύριζαν για την εκλογή Τραμπ, που έτρεχαν να βγάλουν φωτογραφίες χαρούμενοι, ευτυχισμένοι για τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε εσωτερικό επίπεδο.
1: Και με τη θέα μου.
2: Σήμερα που κάνει συμφωνία με τον Πούτιν, εις βάρος της Ευρώπης και της Ελλάδας έχουν να πούνε κάτι.
1: Ακούτε να λένε κάτι.
2: Ας πάμε, πού είναι ο κύριος Γεωργιάδης και όλοι αυτοί, οι παράγοντες.
0: Εντάξει, την...
2: οι οπαδοί του Τραμπ. Που τώρα, ακούστε κύριε Μωρότη.
0: Την εξωτερική πολιτική δεν την αλλάζει.
2: Ένα λεπτό.
0: Συνολικά κυβέρνηση.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης
0: δεν έχει αλλάξει σε κάτι.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι υπεύθυνος. Mm-hmm. Ο κύριος Μητσοτάκης, όποιος έλεγε ότι δεν στηρίζουμε την Ουκρανία, ήταν εχθρός της Ευρώπης και της Ελλάδας. Είχε μια φιλοσοφία. Εγώ θέλω να σου πω και ο ίδιος την άποψή μου. Ότι όταν έχεις την Τουρκία απέναντι και πρέπει να έχεις κανόνες ασφάλειας για την Ελλάδα, προφανέστατα όποια αναθεωρητική δύναμη προκαλέσει στην Ευρώπη πλήγμα και στην ευρώτερη γεωπολιτική μας περιοχή, πρέπει να το καταδικάζουμε, πρέπει να είμαστε από την πλευρά του διεθνούς δικαίου. Λέω όμως κάτι απλό. Η τραμπική της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, τώρα που ο Τραμπ κάνει αυτό που κατήγγειλαν το προηγούμενο διάστημα από κάποιους άλλους, μία φιλορωσική πολιτική εις βάρος της Ευρώπης και της Ουκρανίας, έχουν να πούνε κάτι.
1: Θα δούμε στη σύνοδο, για να είμαστε δίκαιοι. Εγώ θέλω να πω κάτι το εξής για όσους μας ακούνε. Ο κύριος Μητσοτάκης, εγώ λέω χρόνια, ότι ήταν ένας συνειδητός εκφραστής μιας κεντροδεξιάς αντίληψης και τώρα επειδή είστε πολύ έμπειρος, πέρα από την πολεμική και την κριτική της αντιπολίτευσης, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός Έλληνας πρωθυπουργός που πήγε και μίλησε στο Κογκρέσο επί Προεδρίας Δημοκρατικών με μια bipartisan υποδοχή. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και όπως ξέρετε τώρα καλύτερα από
2: είναι
1: μένα.
2: Ευέλικτος κύριος Μητσοτάκης.
1: Ευελιξία στην πολιτική δεν είναι κακό. Το θέμα είναι ποια είναι η στρατηγική. Που λέτε, ποια είναι η στρατηγική.
2: Τα συμφέροντα λοιπόν της χώρας σήμερα υπονομεύονται από τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν.
1: Σωστό. Συμφωνούμε.
2: Υπονομεύονται. Δεν άκουσα τίποτα από τους τραμπικούς Νέα Δημοκρατία.
1: Θα ακούσετε από τους άλλους Ευρωπαίους εκτός από την Ελλάδα. Γιατί όπως σωστά λέτε, για να σας βοηθήσω τώρα, για να συνεννοηθούμε.
2: Μάλλον δεν έχετε ακούσει ότι η δική μας πολιτική οικογένεια, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, έχουν σταθεί απέναντι από αυτή την πολιτική με κύριο εκφραστή, τον Πέδρο Σάντζεθ, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, ο οποίος έχει δει πάρα πολλές επιθέσεις.
0: Αμφισβητείται, θα είναι πρωθυπουργός και την επόμενη μέρα μετά
2: τις κάνουμε έτσι είναι εκλογές. Είναι αλλιώς από το 18.
0: Πάμε όμως λίγο στα δικά μας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση για την εξωτερική πολιτική.
1: Θα το ξαναπιάσουμε λίγο αυτό.
0: Και θα επανέλθουμε ίσως και για τα ελληνοτουρκικά και για το καλώδιο στην συνέχεια, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το αναφέρατε. Επειδή το αναφέρατε για τα ενεργειακά, τι επιπτώσεις θα έχει στην χώρα μας αυτή η ενεργειακή κρίση και αν τελικά οι νέες εξελίξεις θα βοηθήσουν στα νοικοκυριά, σε κάθε ένα νοικοκυριό ξεχωριστά, προκειμένου να αποφορτιστεί από τη μεγάλη πίεση που έχει στα οικονομικά του, και εάν θεωρείτε επαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης, αυτά που ανακοινώθηκαν και θα ανακοινωθούν για μειωμένο κόστος στην τιμή της ενέργειας, προκειμένου να βγει ο χειμώνας.
2: Προσέξτε, αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες παρεμβάσεις. Εμείς μιλήσαμε για μια πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα που είναι πάνω από τα έσοδα που έχει προϋπολογίσει η κυβέρνηση στον ΦΠΑ, για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Μας απάντησε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι είναι 180 εκατομμύρια και ότι αυτοί έχουν χρησιμοποιήσει 216. Άρα επί της ουσίας έχουν χρησιμοποιήσει 36 από τα 300 που λέγανε. 36 έχουν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό.
0: Υπάρχει ένας αντίλογος ότι η Ιταλία συνυπογράφει την επιστολή του κ. Μητσοτάκη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρα και η ίδια η Ιταλία θεωρεί μη επαρκή τα μέτρα τα οποία πήρε. Και ο άλλος αντίλογος επίσης, το άλλο επιχείρημα είναι ότι επειδή θα είναι οριζόντια η μείωση του φόρου, ό,τι αφορά έναν φτωχό, αφορά και έναν πλούσιο σε ό,τι αφορά τα μέτρα, αλλά ίσως θα έπρεπε να γίνουν πιο στοχευμένες παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα.
2: Η Ιταλία, καταρχάς, αυτό που έκανε είναι παίρνει ένα μέτρο και ζητάει περισσότερα. Εμείς γιατί δεν παίρνουμε το μέτρο αυτό, ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες να έχουν χαμηλό κόστος και να ζητήσουμε περισσότερα. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση επενδύει να εισπράττει από το ΦΠΑ υπερέσοδα και να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη κατάσταση για τα έσοδα της χώρας.
0: Άρα,
2: ενώ
0: είναι...
2: τα παίρνει από τη μία τσέπη και τα βάζει ένα μικρό ποσοστό, βάζει στην άλλη τσέπη.
1: Εντάξει, για να το πούμε λαϊκά, σε πολλά πράγματα είναι βραδιποριακός η κυβέρνηση. Π.χ. 120 δόσεις που το λέγατε καιρό πριν και εσείς και πολλοί κοινωνικοί φορείς, για να φέρω ένα παράδειγμα λαϊκό και να είμαι αντιληπτός. Παρ' όλα αυτά, έστω και με καθυστέρηση, γίνονται κάποιες κινήσεις. Και το γεγονός ότι προσπαθεί έστω με μπαλώματα, με τα λεγόμενα πας και τα λοιπά, έχει τη συνολική αντίληψη που είναι απέναντι. Και τέλος πάντων, εγώ δεν θεωρώ ότι με τα μπαλώματα λύνονται αυτά τα ζητήματα από την κυβέρνηση. Και εκείνο που έχει σημασία όμως τώρα είναι ότι ειδικά το ενεργειακό, επειδή το βάλατε σε πολυδιάστατη βάση και εσωτερική, μπορεί μόνη της η χώρα να προχωρήσει πιο αποφασιστικά, ενώ χειροτερεύει η κατάσταση η διεθνής και χωρίς υποστήριξη από την Ευρώπη.
2: Ας κάνει λοιπόν μέτρα απλά που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος και προφανέστατα θα κάνει και άλλα με δημοσιονομικό κόστος και θα ζητήσει και ευελιξίες. Ας κάνει τα απλά που μπορούν να εφαρμοστούν αύριο το πρωί και σας τελειώσω τις επιστολές και για τα υπόλοιπα. Θα σας δώσω συγκεκριμένα στοιχεία. Το Μάρτιο είχαν δεσμευτεί για 300 εκατομμύρια ευρώ στην ενέργεια από τον προϋπολογισμό. Έχουν δώσει 216 και έχουν πάρει ήδη υπερβάλλοντα ΦΠΑ το 8μηνο 180. Άρα πόσα δώσανε? 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5% που λένε σήμερα, να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν είναι εξαπάτηση.
0: Εάν ληφθούν αντίστοιχα μέτρα με αυτά που προτείνετε εσείς, θα τα στηρίξετε κοινοβουλευτικά?
2: Μα είναι προφανές. Εμείς δεν στηρίζουμε πάντα, είτε αφορά μέτρα κοινωνικής ελάφρυνσης, είτε αφορά μέτρα που αφορούν τους θεσμούς, είτε είναι θέματα εξοπλιστικών προγραμμάτων. Όταν υπάρχει μια λογική, το ΠΑΣΟΚ δεν λειτουργεί μανιχαϊστικά. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια συγκεκριμένη πολιτική. Δηλαδή, λέτε για τις 120 δόσεις. Τη μια μας λένε ότι είναι λαγερνός του ΠΑΣΟΚ. Την άλλη λέει ο Πυρακάκης δεν χρειάζεται το μέτρο. Την άλλη δεν είναι εφαρμόσιμο. Και μετά από μερικές μέρες λένε ότι ο ίδιος υπουργός πρέπει να γίνει. Ας γίνει σωστά. Δηλαδή, γιατί το επιτόκιο να είναι 5,6, 5,8 πόσο είναι, και να μην 3% όπως σε άλλες περιπτώσεις? Γιατί να είναι μόνο για τις 72 και να μην και τις 48 δόσεις και για άλλους ανθρώπους? Γιατί να μην δώσουμε κίνητρα? Εμείς δεν θέλουμε μόνο να ρυθμίσουν. Θέλουμε να αποπληρώσουν, να είναι βιώσιμη η ρύθμιση. Πολλοί άνθρωποι ρυθμίζουν, αλλά μετά δεν μπορούν να αντέξουν.
1: Έχετε ένα εξαιρετικό θεσμικό πεδίο που άλλες δυνάμεις που διεκδικούν αύριο τη διακυβέρνηση δεν το άφησαν, το απεμπόλησαν. Για τον κύριο Τσίπρα λέω, το έχω ξαναπεί. Λέω το εξής: μέσα στη Βουλή λοιπόν, και όταν έρθουν αυτές οι ρυθμίσεις, ή ολίγες ή ελληματικές, εσείς θα παρουσιάσετε πιο ολοκληρωμένες προτάσεις, θα ψηφίσετε έστω αυτό. Πώς το λένε, από το Λότο Λακαλή και Παναγιώτη Ναδάκη. Πιστώνουν
0: πάντως οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, δεν πάω ακόμα στις δημοσκοπήσεις.
0: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όχι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο έχει το πιο ελκυστικό πρόγραμμα και έχει πρόγραμμα. Να τα λέμε αυτά.
1: Εγώ θέλω να επιμείνω.
0: Έχει ένα θεσμικό βάρος.
1: Πριν απαντήσετε, κύριε Πρόεδρε, μια στιγμή πριν απαντήσετε. Εγώ επιμένω πρώτα απ' όλα στο πολιτικό θεσμικό. Είπατε σωστά. Η κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν έχει απαντήσει πολιτικά στην τελευταία εμπριστική κίνηση του Τραμπ. Γιατί είναι εμπριστική κίνηση και είναι θεμελιώδες χτύπημα στο διεθνές δίκαιο. Όπως το κάνει και ο κύριος Ρούμπιο, παρότι τον εκφιάσαμε, τέλος πάντων. Και τώρα είναι, είπατε αύριο, η σύνοδος των σοσιαλδημοκρατών προοδευτικών και μετά η κεντρική σύνοδος. Θα βγει η πολιτική ανακοίνωση από εκεί, δεν είναι ένα κεντρικό ζήτημα?
2: Βέβαια.
1: Πιστεύετε ότι θα βγει?
2: Γιατί
1: θα το προτείνει η ομάδα σας, ας πούμε, επειδή, και θα το απορρίψουν οι του Λαϊκού Κόμματος?
0: Έχουμε ένα λεπτό μέχρι τις ειδήσεις.
2: Επειδή πάμε σε μια άλλη συζήτηση. Ξέρετε, ο καθένας.
1: Όχι, είναι ευρωπαϊκή συζήτηση αυτή.
2: Ο καθένας κρίνεται από τις υπολογίες του. Εγώ δεν ψήφισα τη Φοντερ Λάιεν ούτε την πρώτη φορά που κατέβηκε. Γιατί είχα άποψη πού θα πάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θέλω να σας πω, ακόμη και μέσα στην περιπέτεια της σύγκρουσης με τη Ρωσία, αντί να βρούνε μία προσωπικότητα, ένα διπλωμάτη με εμπειρία, να έχει μια φωνή Ευρώπη ίσχυρη, πήγαμε στην κυρία Κάλλας. Την ξέρω, συνάδελφοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε. Δεν μπορούσε να σηκώσει το φορτίο η κυρία Κάλλας. Εδώ δεν τα κατάφερε ο Μπορέλ. Προσπάθησε σε ένα μεγάλο βαθμό. Είχε μια μεγάλη ηλικία, έχει μια εμπειρία ο Μπορέλ, έκανε κάποια πράγματα. Χρειαζόμαστε προσωπικότητες η Ευρώπη για να γίνουν αυτά που λέτε. Χρειάζεται προσωπικότητες, ανθρώπους που θα βγουν μπροστά, που θα συγκρουστούν. Δεν μπορεί σήμερα η Ευρώπη να περιμένει συνεχώς στην αναμονή τι θα γίνει για να το σχολιάσει. Πρέπει να πρωταγωνιστήσει και θέλει πρόσωπα και θεσμικά εργαλεία. Εγώ προτείνω θεσμικά εργαλεία. Η ενιαία εξωτερική πολιτική, τα θέματα των κυρώσεων, τα θέματα του Ευρωστρατού. Γιατί μιλώ συνέχεια για Ευρωστρατό? Διότι βλέπω την κατάσταση στο ΝΑΤΟ. Την κατάσταση στο ΝΑΤΟ.
0: Η συζήτηση είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.
2: Η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ και προχθές πήγα στο Καστελόριζο. Και διαβάζω σήμερα μια τουρκική εφημερίδα. Απόβαση Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο. Απόβαση που πήγα σε ένα νησί της ελληνικής επικράτειας. Είναι δυνατόν? Εδώ έχουμε συνεχιζόμενες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Και λέγαμε ήρεμα νερά, ήρεμα νερά. Τη μια γαλάζια πατρίδα, την άλλη καλώδιο που δεν ποντίζεται.
0: Να τα συζητήσουμε, μετά τις ειδήσεις. Ειδικά τα εξωτερικά θέματα που εμάς μας απασχολούν και πολύ. Έχουμε κρατήσει μεγάλη εκκρεμότητα τη χθεσινή πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αμέσως μετά τις ειδήσεις και τις διαφημίσεις θα το συζητήσουμε μαζί με τα υπόλοιπα θέματα και τα πολιτικά και τις πρόσφατες δηλώσεις. Για παράδειγμα, την ορθογραφία του κυρίου Καρτερού. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.
5: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: εισιτήρια στο more.com.
1: Changemakers από τη Vogue Greece και την Καθημερινή.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
7: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
9: Η κυκλοφορία. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα έδειξε στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε πριν από λίγο στον Sky ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας να πέσει φως για να μην ζήσουμε άλλη μια σιωπή. Πρόκειται για απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, τόνισε μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ένας 58χρονος έχασε τη ζωή του και ένας 51χρονος τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Σχιστού στο ύψος του Χαϊδαρίου. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: 4 πρώτα λεπτά η ώρα, ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, αλλά έχουμε και μια εξτρά εμφάνιση, ένα guest εδώ, τον πρόεδρο.
0: Εντάξει, είναι μεγάλη μας χαρά και κυρίως τιμή που μας τιμάμε την παρουσία του. Και τη μέρα.
1: Εδώ ανοίγουν πολλά πράγματα, κοινοβουλευτικά, ευρωπαϊκά, διεθνή.
0: Τη μέρα, τώρα που λες τη μέρα. Και είναι και, και μια αφορμή να μπούμε και στο επόμενο πεδίο της συζήτησής μας. Σαν σήμερα το 1976, ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το περίφημο νερό του Καματερού. Ήταν ένα νερό το οποίο υποσχόταν ίαση από τον καρκίνο. Και το λέω αυτό
1: επειδή
0: γιατί
1: είμαι
0: στην
1: μικρός,
0: πολιτική,
1: τα έχω ζήσει, μπορώ να πω πολλά.
0: Εγώ ήμουν πολύ
1: ήτο
0: μικρός
1: και δικηγόρος,
0: τότε, ο πρόεδρος δεν είχε γεννηθεί.
1: Ήτο και
0: Το βάζω, ο πρώτος δεν είχε γεννηθεί το 76, δεν
2: εγώ
0: είχε.
2: Εγώ το 79 είμαι.
0: Το 79. Άρα δεν την έζησε αυτή την ιστορία. Το βάζω όμως στη συζήτηση ότι γιατί στην πολιτική στο παρελθόν εμφανίστηκαν πολλοί σωτήρες από το πουθενά, πολλοί που είχαν τις έτοιμες και τις εύκολες λύσεις, πολλοί που σας ανταγωνίζονται τώρα πολιτικά που εμφανίζονται με αυτό το πρόσωπο ή προσωπείο. Νομίζω ότι μια τέτοια μέρα θα πρέπει να την θυμόμαστε ως μέρα, αν θέλετε, που μπορεί κάποιος πολύ
1: τώρα,
0: εύκολα
1: με,
0: να προσεγγίσει με συγκλάς, μεγάλα.
1: Να πει και ο πρόεδρος, μόνο τη γρήγορη κουβέντα. Θυμάμαι ότι μια και μεγάλη και εφημερίδα τότε τον υποστήριζε. Mm-hmm. Γνωστή μεγάλη εφημερίδα που σήμερα συνεχίζει με άλλες ιδιοκτησίες και επιλογές. Οι μόνοι που αντιστεκόντουσαν ήταν κάτι αριστερά έντυπα όπως η Αυγή, ο Ριζοσπάστης. Δεν θυμάμαι τώρα να μην αδικήσω. Θυμάμαι όμως ότι τα νέα ήταν που είχαν παίξει αρκετά το νεράκι. Με σχολιαστές απέναντι βέβαια, για να είμαι τίμιος. Αλλά άλλο θέλω να πω εγώ, να το πάω στο θεσμικό και κλείνω.
0: Στο θεσμικό είναι η αντίθεση του Πασόκ. Το Πασόκ είναι ένα συστημικό
1: για
0: κόμμα.
1: Για την επέτειο, που πρόσθετα, θα σας κολλήσω τώρα. Λέω το εξής. Σαν σήμερα λοιπόν, είναι και ο πρόεδρος εδώ θεσμικός, φτιάχτηκε, πώς το λέμε, πήρε το όνομα η πλατεία Ομονίας. Και μας χρειάζεται η Ομόνια πέρα από τις πολιτικές αντιθέσεις για μια σειρά μείζωνα ζητήματα. Γι' αυτό το λέω. Το 62 λοιπόν, σαν σήμερα, πολλοί δεν το ξέρουν. Είχε κατέβει ο τότε προσωρινός πρωθυπουργός, Βούλγαρης νομίζω λεγότανε, και έβγαλε και ένα λογίδριο. Γιατί είχε γίνει η έξωση του Όθωνα. Λοιπόν,
0: και σαν σήμερα, και σαν
1: τώρα
0: σήμερα,
1: δεν έχουμε μοναρχία, έχουμε άλλα προβλήματα.
0: Και σαν σήμερα το 1994, άλλη μια σπουδαία ημέρα, απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης στον Ράμπιν, στον Πέρες και στον Γιασέρ Αραφάτ. Πόσο μακρινή φαντάζει αυτή η ημέρα από το σήμερα για την περιοχή. Βάλαμε πάρα πολλά θέματα. Εγώ θέλω να σταθώ στην αφορμή της παρουσίασης της πρότασής σας για το ιδιωτικό χρέος που παρουσιάστηκε χθες ως επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ. Είναι μια πολύ σοβαρή πρόταση και αυτό κατά την άποψή μου διαφοροποιεί το ΠΑΣΟΚ και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι έχει θέσεις, έχει θεσμικότητα, έχει πρόγραμμα και μπορεί κάποιος να αναζητήσει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Τώρα, αν αυτή η παρουσίαση των θέσεών σας γίνεται με το τέτοιο τρόπο που να μπορεί να προσελκύει το ενδιαφέρον, είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά ότι έχετε θεσμικές προτάσεις και σοβαρές προτάσεις και διαφοροποιήσετε από την κυβερνητική πολιτική, αυτό είναι δεδομένο. Θα θέλατε να μας πείτε γιατί κάποιος να ακούσει την πρότασή σας την χθεσινή, σε τι μπορεί να τον αφορά και πόσο μπορεί να αλλάξει τη ζωή του.
2: Πριν πάω στην πρόταση, θα σχολιάσω κάποια πράγματα από αυτά που είπατε. Ο κ. Μουρούτης, υπενόησα ότι συστημικό είναι το ορθολογικό. Είπε, είμαστε ένα συστημικό κόμμα, είμαστε ένα ορθολογικό κόμμα.
0: Συστημικό είναι αυτό που εσείς ο ίδιος έχετε πει, ότι δεν θα αφήσετε τη χώρα ακυβέρνητη, ότι δεν θα κάνετε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, αλλά θα συνεισφέρετε με θετικές προτάσεις, όπως πολλές φορές κάνετε, αλλά πολλές φορές έχετε πέσει και ως κόμμα σε αντιφάσεις. Για παράδειγμα, εγώ σας το έχω ξαναπεί αυτό, στην πρότασή σας για τη συνταγματική αναθεώρηση, είχατε δηλώσει ότι ακόμα και να υιοθετηθούν οι δικές μας σοβαρές θέσεις από την κυβέρνηση, δεν θα ψηφίσουμε για να μην τις δώσουμε το άλοθη ή να μην τις δείξουμε την εμπιστοσύνη που δεν θα πρέπει να τις δείξουμε πολιτικά. Και να υπερψηφίσουμε τις θέσεις αυτές με 180 βουλευτές.
2: Λοιπόν, εγώ διαφωνώ, αυτό θέλω να πω, ότι συστημικό είναι το ορθολογικό. Έχουμε συστημικό λαϊκισμό και αντισυστημικό λαϊκισμό. Έχουμε ορθό λόγο που είναι συστημικός και αντισυστημικός. Θα σου πω τώρα γιατί το λέω αυτό. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος και θεωρούμε συστημικό το ρεαλισμό, δίνοντας στο λαϊκισμό το χώρο του αντισυστημικού. Μπορεί να λαϊκίζεις και να είσαι εργαλείο του συστήματος. Και αυτό το έχουμε δει πανευρωπαϊκά. Ο ακροδεξιός λαϊκισμός.
0: Ο Τραμπ είναι εργαλείο του συστήματος.
2: Ο Τραμπ είναι μια εμβληματική περίπτωση. Υπάρχουν στην Ευρώπη πάρα πολλές, σε πάρα πολλά κράτη. Να λαϊκίζεις, αλλά να είσαι συστημικός, να συσπρώχνει το σύστημα, η ολιγαρχία και η διαπλοκή. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, διότι το Πασόκ έχει ένα προοδευτικό ορθό λόγο που είναι συγχρόνως και αντισυστημικός, γιατί χτυπάει ένα κατεστημένο που έχει βολευτεί με ολιγοπολιακές πρακτικές, με πρακτικές εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Γι' αυτό το Πασόκ πήρε πρωτοβουλίες για τις τράπεζες, για το ιδιωτικό χρέος, για τις μεγάλους παίχτες της ενέργειας. Αυτές οι επιλογές δεν είναι συστημικές. Είναι αντισυστημικές και συγχρόνως ορθολογικές. Και θα σου κάνω και ένα ακόμη σχόλιο, γιατί είπατε ουσιαστικά τον καματερό εννοώντας τον λαϊκισμό και τον ανορθολογισμό.
0: Δεν αναφερόμουν προφανώς στο
2: κόμμα σας. Όχι, δεν λέω σε καμία των περιπτώσεων. Άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω το εξής. Αυτά τα βλέπεις, τα συναντάς σε κάθε εποχή. Το θέμα είναι τα αγοράζει ο πολίτης.
0: Τα αγοράζει.
2: Πάντα υπήρχαν διάφοροι που κάνανε θαύματα, που λέγανε ωραία λόγια, χωρίς περιεχόμενο. Το θέμα είναι τα αγοράζει ο πολίτης. Σήμερα ο Ευρωπαίος πολίτης, γιατί είναι ευάλωτος σε αυτά? Διότι έχει αποδυναμωθεί η δημοκρατία, οι θεσμοί και το κοινωνικό κράτος. Εμείς οι σοσιαλδημοκράτες τι λέμε? Για να νικήσουμε αυτή την πολιτική που χρησιμοποιεί την ευαλωτότητα των αδύναμων Ευρωπαίων πολιτών, αυτών που και εδώ στην Ελλάδα. Αν είσαι μια μέση οικογένεια που πρέπει να πας με αυτοκίνητο στο σπίτι, που δεν έχεις ιδιοκτησία και πρέπει να πληρώσεις ένα ενίκιο, που πρέπει να βάλεις πετρέλαιο στη θέρμανση. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Άρα μέσα από αυτές τις δυσκολίες ψάχνεις κάτι άλλο, το οποίο θεωρείς ότι σήμερα δεν σε εκφράζει. Αν λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους δεν δώσουμε θεσμούς, δικαιοσύνη, διαφάνεια, αξιοκρατία, δίκαιο φορολογικό σύστημα, ισχυρή δημόσια υγεία, ισχυρή δημόσια παιδεία, αυτοί οι άνθρωποι θα ψάχνουν να βρίσκουν λύσεις οι οποίες θα είναι αυτού του τύπου όπως τις χαρακτηρίσατε. Άρα ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ απευθύνεται κυρίως σε αυτούς τους ανθρώπους και στους ανθρώπους που θέλουν αλλαγή της σημερινής πολιτικής. Πάω στην πρόταση του ιδιωτικού χρέους. Είπαμε για τις 120 δόσεις. Το μεγάλο θέμα πέρα από αυτές, γιατί αυτές αφορούν μικρομεσαίους επιχειρηματίες, πάρα πολλούς, που θέλουν να ρυθμίσουν, θέλουν βιώσιμες ρυθμίσεις. Το μεγάλο θέμα είναι τα κόκκινα δάνεια. Αυτή τη στιγμή έχουν πουληθεί δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια στα funds, από τις τράπεζες, τα πουλάνε τα funds από το ένα στο άλλο, μέχρι να βρεις το δίκιο σου, να βρεις τι χρωστάς, πού χρωστάς, περνάνε μήνες, δεν σου απαντάνε, σε κρατάνε σε ομοιρία, σε περιφρονούν. Εμείς λέμε συγκεκριμένες προτάσεις. Επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Όχι για όλους. 200.000 ευρώ για τον άγαμο, κατοικίες που έχουν αξία ως 200.000 ευρώ. 310.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια με κριτήρια συγκεκριμένα. Τι θέλει η πρότασή μας? Να μην καούν μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και ηθικοί κίνδυνοι. Εμείς η πρότασή μας είναι με συγκεκριμένα κριτήρια για να αποφύγουμε οποιαδήποτε ηθικό κίνδυνο πίσω από ανθρώπους που θέλουν να ρυθμίσουν, να κρυφτούν μπαταξίδες. Δεύτερο θέμα, αγροτική περιουσία. Πρέπει να λέμε η αγροτική περιουσία που χρειάζεται ο αγρότης για να παράξει, γιατί δεν είναι μόνο περιουσία, είναι το μέσο της δουλειάς του. Να έχει ακατάσχετο, όχι όλοι, το κομμάτι της περιουσίας που διασφαλίζει ότι μπορεί να είναι βιώσιμος παραγωγικά. Πολύ σημαντικό, διαγραφή των εξολογιστικών τόκων από τα δάνεια που μεταβάζονται σε funds. Προστασία από πανοτόκια, υπερβολική τόκη. Τι λέμε? Ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πληρώνουν διωγγωμένα χρέη που έχουν να κάνουν με τους υπερβολικούς τόκους. Σημαντικό, ουσιαστικός εξοδικαστικός μηχανισμός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος
1: θεωρείται ότι έχει αποτύχει ο σημερινός εξοδικαστικός.
2: Φαίνεται από αποτελέσματα.
1: Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι είναι πάνω από μεγάλο ποσοστό, τώρα νομίζω 25.000 έχουν πει. Περίπου περιπτώσεις.
2: 25.000 ξέρετε πόσες περιπτώσεις.
1: Ξέρω.
2: Δηλαδή 25.000 είναι σταγόνα στον ωκεανό.
0: Και πίσω ο αντίλογος είναι ότι δεν μπορεί μια κυβέρνηση μόνη της σε ένα διεθνές παγκοσμιοποιημένο τραπεζικό περιβάλλον ή ευρωπαϊκό τραπεζικό περιβάλλον να επιβάλλει αυτούς τους κανόνες που είναι προφανώς ότι είναι πολύ σωστοί και δίκαιοι.
2: Η Ελλάδα είναι μια ειδική περίπτωση, διότι είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει ξεπουλήσει μπιτ παρά τόσα δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα funds. Δεν υπάρχει ανάλογη περίπτωση με τόσο μεγάλο πρόβλημα.
0: Και πώς θα πιεστούν τα funds που πράγματι είναι.
2: Με νόμους. Δηλαδή, δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική και ουσιαστική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να έχει επικοινωνία. Ψάχνεις να τους βρεις και να τους βρίσκεις. Σε κάθε περιφέρεια πρέπει να υπάρχει φυσική επικοινωνία του δαλιονύπτη με αυτούς τους πιστωτές. Δεν πρέπει να λες όταν απορρίπτει η πρόταση του δανειολήπτη, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να παρουσιάζει το ΦΑΝΤ μία αντιπρόταση και να δικαιολογεί γιατί απορρίπτει. με συγκεκριμένα επιχειρήματα που να μπορεί ο δικηγόρος του να κάνει και άλλες ενέργειες. Δεσμευτικό κώδικα δεοντολογίας, ώστε να έχουν κυρώσεις.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Όλα αυτά είναι μια πολιτική που βλέπει ένα πρόβλημα και δεν το προσπαρνά. Γιατί το πρόβλημα δεν αφορά ένα και δύο ανθρώπους. Αφορά εκατομμύρια
0: και
2: Έλληνες,
0: αφορά και ανθρώπους που δεν
2: οικογένειες,
0: χωστάνε, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή που έχουν μεταβιβαστεί τα δάνειά τους στα funds, τα οποία είναι πάρα πολύ επιθετικά και προκλητικά.
2: Τα funds τι κάνουν? Δεν βλέπουν τι έχεις αποπληρώσει, βλέπουν τι έχεις σήμερα και πώς θα το πάρουν. Και άρα που φτάσαμε, αυτοί που είχαν collateral στα δάνειά τους να είναι πιο ευάλωτοι από αυτούς που δεν είχαν. Θέλουμε λοιπόν μια δίκαιη λύση των κόκκινων δανείων. Θέλουμε μια δίκαιη λύση για το ελβετικό φράγκο. Οι άνθρωποι δεν έχουν βρει το δίκαιο τους, παρόλο που στην Ευρώπη υπάρχουν πρωτοβουλίες, τις 120 δόσεις. Διότι εάν με το Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε αύξηση του ιδιωτικού χρέους που έφτασε περίπου τα 240 δισεκατομμύρια, φανταστείτε πού θα φτάσει το ιδιωτικό χρέος μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο σκέλος της συνέντευξής μας με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. HealthAid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
9: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
10: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
11: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
10: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
11: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
10: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
11: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
10: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
13: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
0: Επιστρέψαμε, έχουμε στον στούντιο μαζί με τον Δημήτρη Στούμπο, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Είχαμε μια εκκρεμότητα, κύριε πρόεδρε.
2: Ναι, να πάρω μια πάσα που μου δώσατε για το όχι σε όλα σχέση με τη στραγματική αναθεώρηση. Δεν μπορώ να τα αφήσω αναπάντητο.
0: Αντίφαση, είπα, δεν
2: υπάρχει. Αντίφαση, ναι. Προσέξτε, τι μας κατηγορείτε? Ότι ο ΠΑΣΟΚ δεν συνενεί ακόμη και σε αυτά που προτείνει. Αυτό είναι το επιχείρημά σας. Που λέει η Νέα Δημοκρατία, τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Καλά, αφού συμφωνούμε και δύο ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, που πια έχει γίνει μια εμβληματική συζήτηση στην ελληνική κοινωνία, ότι δεν μπορεί ο Υπουργός να έχει ένα δίκτυο προστασίας από την εκάστοτε κοινοβουλευτική του πλειοψηφία. Ωραία. Εμείς κάναμε μία πρόταση. Τι λέμε και δύο? Να αλλάξει. Άρα συμφωνούμε στο να αλλάξει. Τι μας λέτε, γιατί δεν ψηφίσαμε τώρα? Άρα τι μας λέτε, γιατί δεν δώσατε δυνατότητα μια δημοκρατία, μετά αν θα είναι κυβέρνηση, μόνη της να γράψει όπως θέλει το άρθρο? Συμφωνούσαμε στο πρέπει να αλλάξει, αλλά εδώ υπάρχει μια τεράστια διαφωνία. Εμείς λέμε, όταν έρθει η δικογραφία στη Βουλή, να πηγαίνει σε δικαστικό συμβούλιο, άρα την παραπομπή του την αποφασίζει η δικαιοσύνη και όλα τα υπόλοιπα η δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία τι έλεγε? Όχι. Έχει ξανά τον πρώτο λόγο στην παραπομπή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα, τι αλλάζει η Νέα Δημοκρατία? Τίποτα. Πώς λοιπόν εμένα μου λέτε γιατί δεν συμφωνήσαμε? Να συμφωνούσα δηλαδή να κορδέψουμε μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη τον ελληνικό λαό?
0: Δεν
2: το δέχομαι.
0: Δεν λέμε μόνο γι' αυτό, υπάρχουν και αλλαγές.
2: Μα αυτό ήταν το πιο εμβληματικό. Να πάμε και σε αλλαγή λοιπόν του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Εμείς λέγαμε από διευρυμένο σώμα, αυτό έλεγε η Νέα Δημοκρατία? Όχι. Έλεγε πάλι οι ίδιοι μέσα από ένα άλλο μηχανισμό. Η κυβέρνηση, λέει, κάθε κυβέρνηση να επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης.
0: Άρα, αν αύριο, κύριε Πρόεδρε, γίνεται πρωθυπουργός.
2: Να σας πω
0: και
2: κάτι.
0: Έχετε στα χέρια σας.
2: Εάν συμφωνήσουμε οι δυο μας τώρα ότι πρέπει να πάμε αύριο το πρωί στην Κωνσταντινούπολη και εγώ πάω με αεροπλάνο και εσείς πάτε μπουσουλώντας, πρέπει να σας ακολουθήσω?
0: Προφανώς όχι.
2: Άρα, αλλά πώς λοιπόν λέμε ότι λέμε το ίδιο?
0: Επιτρέψτε μου ένα ερώτημα. Αν αύριο το πρωί γίνεται πρωθυπουργός και έχετε εσείς την ευθύνη για την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση, ποιο θα ήταν το ένα και εμβληματικό που θα κάνατε προκειμένου να αλλάξουν λίγο και οι θεσμοί και τα ήθη, αν θέλετε, και η εικόνα της χώρας?
2: Η πρώτη πρωτοβουλία που θα έπαιρνε το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά, εάν μας εμπιστευόταν ο ελληνικός λαός, θα ήταν η διάκριση των εξουσιών και η ενίσχυση της διάκρισης των εξουσιών και της ποιότητας των θεσμών. Εγώ πιστεύω η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μπει σε μια θεσμική κρίση. Το Μέγαρο Μαξίμου, το επιτελικό κράτος, είναι ένα κλειστό σύστημα εξουσίας το οποίο έχει υπονομεύσει τον ευρωπαϊκό δρόμο, διότι έχει αποδυναμωθεί η διάκριση των εξουσιών. Γι' αυτό οι προτάσεις μας είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης δεν την επιλέγει το κόμμα που κυβερνά ή ο πρωθυπουργός, αλλά ένα διευρυμένο σώμα με πριτάνιες, με δικηγορικούς συλλόγους, με βουλευτές όλων των κομμάτων. Αλλαγή του 86, δεν θα ξαναπεί κανένας Άδωνης Γεωργιάδης έχουμε 157, δεν μας ελέγχει κανείς, η παραπομπή θα πηγαίνει στο δικαστικό συμβούλιο. Γι' αυτό προτείναμε να γίνει συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη η αρχή διαφάνειας, για να ψάχνει το πολιτικό χρήμα σε βάθος και όχι σήμερα αυτά που βλέπουμε, too little, too late. Αυτές είναι πρωτοβουλίες για να ξαναπιστέψει ο ελληνικός λαός ότι έχουμε ποιότητα δημοκρατίας και αξίζει να μας εμπιστευτεί.
1: Τώρα, μια αναγκαστικά πολιτικο-εκλογική ερώτηση, όσο γίνεται πιο λαϊκά, όχι λαϊκιστικά. Διεκδικείτε να είστε το πρώτο κόμμα μεθαύριο μετά τις κάλπες. Δικαίωμά σας, όπως και κάθε κόμμα μπορεί να το διεκδικήσει, ακόμα και ο σημερινός πρωθυπουργός. Αυτό λέει, θα διεκδικήσω την επανάληψη. Λέω το εξής. Η νίκη μόνο μπορεί να διασφαλίσει στους πολίτες που θα σας ψηφίσουν ότι θα υπάρξει αλλαγή πολιτικής. Καταλάβατε τι λέω?
2: Ναι, κατάλαβα τι λέτε και θέλω να σας πω το εξής. Λέω πάντα, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε πολιτικό προσωπικό, δεν έχουμε εξαρτήσεις. Μην υποτιμάτε το τρίτο. Στην Ελλάδα ζούμε. Γνωριζόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Την ίδια αντιμετώπιση έχει το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά από συγκεκριμένα συστήματα ισχυρά, μηντιακά και εξουσίας. Αν εγώ είχα κάνει αυτά που έχουν κάνει οι πολιτικοί μου αντίπαλοι στη χώρα, θα είχα εξαφανιστεί πολιτικά. Δηλαδή, ο ένας βγαίνει και το παίζει Ευρωπαίος φιλελεύθερος και έχει κάνει τέτοια πλήγματα σε ανεξάρτητες αρχές, στη δικαιοσύνη, στο κοινοβούλιο. Τι έχουμε ζήσει? Να έχουν τη δικογραφία, να χρησιμοποιούν το 86, να μην ελέγχει το Καραμαλής, ο Βορύδης, ο Αβγιανάκης και ένας που πήγε, ο Τριαντόπουλος, στο ειδικό δικαστήριο πήγε με πρόταση του Πασόκ για προανακριτική. Τι είδαμε, να πηγαίνουν να κοιμούνται νωρίς οι βουλευτές για να μην ψηφίσουν και αλλάξουν οι σχετισμοί στη Βουλή. Δεν έχει ξανά αυτό το πράγμα. Είδαμε ένα παρακράτος υποκλοπών, είδαμε φοβερά πράγματα. Επιθέσεις ανεξάρτητες αρχές. Από την άλλη, ο άλλος να έχει πουλήσει τα κόκκινα δάνεια δισεκατομμύρια και να λέει θα σας λύσω το πρόβλημα των κόκκινων δανείων όταν αυτός το δημιούργησε. Αν εγώ είχα κάνει όλα αυτά, θα είχα εξαφανιστεί πολιτικά. Τι λέω λοιπόν. Το τρίτο, η ανεξαρτησία μας από ισχυρά κέντρα εξουσίας είναι το τεκμήριο ότι αυτά που λέμε θα τα κάνουμε. Και θα τα κάνω. Διότι ο λαός θέλει αξιόπιστο λόγο.
0: Μας πιέζει όμως.
2: Λίγα λόγια και πολλές πράξεις.
0: Μας πιέζουν πολλοί ακροατές ότι δεν έχετε απαντήσει. Γιατί δεν έχουμε ρωτήσει προφανώς και δεν έχουμε προλάβει να ρωτήσουμε αν είστε
2: να
0: πρώτο
2: και
0: κόμμα.
2: Αύριο, θα με βρίξεις μεθαύριο.
0: Με χαρά, με μεγάλη χαρά. Αν είστε πρώτο κόμμα, με ποιον θα συνεργαστείτε επί τη βάση του προγράμματός σας, γιατί αυτό έχετε βάλει ως προϋπόθεση. Εάν σε αυτές τις συνεργασίες, επαναλαμβάνω ως πρώτο κόμμα, εάν σε αυτές τις συνεργασίες χωράει και η Νέα Δημοκρατία, αν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με τον κύριο Τσίπρα, είτε μετεκλογικά, εφόσον ήσασταν εσείς πρώτο κόμμα, είτε ήταν ο κύριος Τσίπρας πρώτο κόμμα, και αν θα μπορούσε στις επιλογές σας να είναι και μια κυβέρνηση ηττημένων, δηλαδή το δεύτερο και το τρίτο κόμμα να συνεργαστούν προκειμένου, εάν διαθέτουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, να υπάρξει η πολιτική αλλαγή όπως την επικαλείστε, και έχουμε πολύ λίγο χρόνο.
2: Λοιπόν, προσέξτε. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και θα συνεχίσουμε στα ίδια, ή θα είναι το Πασόκ και θα πάμε σε πολιτική αλλαγή. Μου κάνετε ένα ερώτημα που βασίζεται σε δημοσκοπικά ευρήματα. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Θέλω λοιπόν να σκεφτείτε. Αν το ίδιο ερώτημα το απαντούσα πριν από 3 μήνες, πριν από 6 μήνες, πριν από 1 χρόνο, πριν από 2 χρόνια, θα έχει καμία σχέση με τη σημερινή μου απάντηση? Αλλάξαν τα κόμματα, αλλάζουν οι σχετισμοί. Οι δημοσκοπήσεις έρχονται και παρέρχονται. Τα κόμματα έρχονται και παρέρχονται. Οι σχετισμοί αλλάζουν.
0: Εγώ δεν είναι βασικό.
2: Ένα είναι αυτό που θα αποφασίσει και τι θα κάνουμε και που θα πάει η χώρα. Είναι ο ελληνικός λαός. Και σκεφτείτε, κύριε Μουρούτη, πόσο άντεξα το 23 όταν κάποιοι που καταγγέλουν τις δημοσκοπήσεις τώρα, τότε βολευότανε να τους δίνουν 30% και να έχουν τελικά 17. Δεν είδα ποτέ να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό πώς δείχνανε 28 και 30 τότε τα 100 αυτούς και πήγαν 17% και εμάς 6 και 7 και πήγαμε 12. Λέω λοιπόν το εξής, ας αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις, ας δώσουμε τον αγώνα μας.
0: Άρα ο ελληνικός λαός δέσμευσή μου με την απάντηση
2: είναι
0: τον δρόμο.
2: Μία.
0: Θα δείξει τον
2: Αν
0: δρόμο.
2: Είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν και που θα μπορούν να σεβαστούν το πρόγραμμά μας, τις αρχές μας και τις αξίες μας.
0: Και πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Σε τέτοιο ενδεχόμενο.
2: Είναι προφανές.
0: Δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε για τις
1: Θα κάνουμε κάποιο
0: ίδρυς,
1: γύρο.
0: Αν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με ένα κόμμα που ένα πολύ προβεβλημένο του στέλεχος σας αποκαλεί με τον τρόπο που σας αποκαλεί, και την ίδια ώρα ο αρχηγός του λέει ότι δεν σας επιτίθεται. Εγώ θα θυμίσω ότι από το 23 μέχρι τώρα σας έχει επιτεθεί και με πολύ χειρότερο τρόπο στελέχη του κόμματος αυτού, του κόμματος του κ. Τσίπρα. Θυμίζω για παράδειγμα μια σημερινή του βουλευτή στέλεχος που είχε πει ότι εκβιάζεστε, άρα δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε μαζί του.
2: Επειδή ανοίγεται μεγάλο κύκλο και δεν μπορώ να
0: έχουμε
2: απαντήσω.
0: Δευτερόλεπτα, νομίζω έχουμε υπερβεί και το.
2: Θα απαντήσω. Mm-hmm. Καταρχάς, αποκάλυψα τις υποκλοπές. Ενώ μου έγινε μόνο απόπειρα από το Predator, δεν μου πήρανε τίποτα, δεν πήγε ποτέ το Predator να παγιδεύσει το κινητό μου, και έφτιαξαν αυτά τα ανόητα και επικίνδυνα αφηγήματα που έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεύτερη μου απάντηση. Λέτε για τον κύριο Καρτερό. Εδώ το κεντρικό σας αφήγημα ποιο είναι? Ότι το Πασόκ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη δεξιά, λένε, με τη δεξιά. Ό,τι αυτοί συγκυβερνήσαν με την ακροδεξιά το ξεχάσανε. Άρα, όταν πηγαίνουμε στο χθες, καλό να τα λέμε όλα. Εγώ λέω κάτι απλό. Το Πασόκ είναι σε μια νέα πορεία. Αντίπαλός μας είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική. Πρέπει να αλλάξει. Ναι, πρέπει να αλλάξει. Πώς? Με το Πασόκ πρώτο κόμμα. Γιατί μόνο το Πασόκ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί είναι το μόνο κόμμα από αυτά που μπορεί να πάρει ακροατήριο από τη Νέα Δημοκρατία. Αν λοιπόν δεν παίρνεις ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, πώς θεωρείς ότι είσαι ο βασικός αντίπαλος? Απλά είναι τα πράγματα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώσαμε. Εγώ πριν κλείσουμε να σας ενημερώσω ότι το Spetses Mini Marathon συμπλήρωσε φέτος 15 χρόνια παρουσίας. Στηρίζεται από την Big Win και μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο bigwincares.gr. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε σήμερα μαζί μας τον πρόεδρο του
1: Πασόκ. Θα το ξαναπροσπαθήσω.
2: Θα ξανάρθω εγώ, γιατί έχουμε πολιτικό μαραθώνα.
0: Ήταν εξαιρετική η συζήτησή μας και πάρα πολλά πράγματα. Δεν συζητήσαμε για παράδειγμα για το καλώδιο, τα ελληνοτουρκικά, την Κύπρο και πολλά άλλα ζητήματα που είναι κεραία και αφορούν το σύνολο των πολιτών. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας.
15: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
16: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
17: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Speciality Coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
2: Ερμής, 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και για σήμερα. Σήμερα ξεκινήσαμε καθυστερημένα, διότι μόλις επιστρέψαμε από το Δημαρχείο, που ολοκληρώθηκε μια συνέντευξη τύπου, την οποία παραχώρησε ο Δήμαρχος για να απαντήσει για τα θέματα του αγωγού υδροδότησης με το πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου, να ενημερώσει για την εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή, αυτό το περπάτημα από τους καρκινοπαθείς με τη στήριξη όλων των ζακυνθινών, για να δοθεί το μήνυμα της άσκησης για όλους τους συμπολίτες μας και όχι μόνο για όσους έχουν προβλήματα υγείας. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο στούντιο του Ερμή. Πιάνουμε το χώρο και το χρόνο για τις επόμενες εκπομπές, γιατί ο Δημήτρης Πέτας λείπει εκτός Ζακύνθου και ως εκ τούτου δεν γίνεται να είναι σήμερα εδώ και να συμμετέχει στο πρόγραμμα το ραδιοφωνικό. Λοιπόν, να σας πούμε ότι μαζί σας κάθε μέρα τέτοια ώρα είναι οι συντελεστές της πρωινής ζώνης του ραδιοφώνου του Ερμή, οι οποίοι τρέχουν για να συγκεντρώσουν τις ειδήσεις και όλες τις πληροφορίες για την ενημέρωσή σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το θέμα του Δημάρχου που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο αυτή η συνέντευξη τύπου. Το θέμα του πορίσματος της διαχειριστικής αρχής είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας τα τελευταία 24 ώρα και είναι διότι ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες και όλοι τώρα ερευνούν και ψάχνουν να δουν τι έχει γίνει. Θα ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος, που στην ουσία απάντησε ότι οι υπηρεσίες θα δώσουν σε μία-μία από τις επισημάνσεις της διαχειριστικής αρχής απάντηση και αυτά προφανώς θα γίνουν μέσα στο επόμενο διάστημα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Στασινόπουλο.
2: Καλή σας μέρα. Ο Δήμος Ζακύνθου και η ΔΕΙΑΣ αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες μας παρέλαβαν την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης για το έργο υδροδότησης Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας. Τα ευρήματα της έκθεσης εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή των προβλεπόμενων αντιρρήσεων και ενστάσεων. Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει το ζήτημα με θεσμική υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα ευρήματα ενός διοικητικού ελέγχου, ιδίως μιας προσωρινής έκθεσης, δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι αποτελούν και οριστικά ευρήματα. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ θα αξιοποιήσουν κάθε προβλεπόμενο θεσμικό μέσο για την τεκμηριωμένη υποστήριξη των θέσεών τους και θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση αλλά και συνεχή σε όλους τους Ζακυνθινούς και σε όλες τις Ζακυνθινές.
3: Θα ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις, κυρία Ξενόφου, από τον Ερμή.
4: Καλημέρα. Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει πολιτικό ζήτημα ή και υπηρεσιακό με τους υπαλλήλους που έχουν υπογράψει παραλαβή έργου μη ολοκληρωμένου, μη τετελεσθέντα πλήρως?
2: Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε όλοι ότι η διαχειριστική το προηγούμενο διάστημα είχε κάνει τους επιτόπιους ελέγχους προγραμματισμένους, να το τονίσουμε. Ήταν προγραμματισμένος ο έλεγχος να έρθει, που ήρθε και έκανε. Έκανε τους ελέγχους, βρήκε κάποια ευρήματα, προσωρινά ευρήματα, τα οποία αυτά θα τα απαντήσει η τεχνική υπηρεσία.
3: Ο κ. Παπαδημητρίου, ναι.
5: Κύριε Δήμαρχε, πέρα από τα προσωρινά ευρήματα, υπάρχουν και ευρήματα τα οποία είναι παλιά, είναι από το 17, δεν έχει λήξει άδεια του έργου από την Διεύθυνση Υδάτων, ότι η σύμβαση μεταξύ του υπεργολάβου με τον εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο δεν είναι σύνομη, είναι παράνομη. Οπότε αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να απαντηθεί, το ότι μια παράνομη σύμβαση έχει υπογραφεί και από το Δήμο και από τη ΔΕΙΑΣ και έχει αναλυθεί η υποχρέωση της περαίωσης ενός έργου, το οποίο ωστόσο δεν θα έπρεπε αφού είναι παράνομη η σύμβαση.
2: Κύριε Παπαδημητρίου, γνωρίζουμε όλοι πως είναι ένα έργο το οποίο μελετήθηκε το 1992, αναθεωρήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν οι μελέτες το 18-19, μπήκε σε μια διαγωνιστική διαδικασία, υπήρξε ανάδοχος το 19-20, αν δεν κάνω λάθος, που δεν ανέλαβε ποτέ το συγκεκριμένο έργο, ξαναβγήκε σε διαγωνισμό το έργο και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έργο ταλαιπωρημένο από τα χρόνια και έχει φτάσει σε ένα σημείο ώστε να ολοκληρώνεται. Εκείνο που θέλουμε εμείς ως πολιτική αρχή, ως δημοτική αρχή, είναι να πάει το νερό στα σπίτια των συμπολιτών μας. Να ολοκληρωθεί το έργο που είχε σκοπό και γι' αυτό είμαστε εδώ για να πιέσουμε κιόλας για να μπορέσει να ολοκληρωθεί μία ώρα νωρίτερα. Από εκεί και πέρα, το τεχνικό θέμα που θα απαντήσετε, που ερωτήσατε, θα απαντήσει, νομίζω είναι μέσα σε κάποια από τα ευρήματα η συγκεκριμένη ερώτηση, θα απαντηθεί από την τεχνική, από τους αρμόδιους που απευθύνεται τα ευρήματα να απαντήσουν και σε 15 μέρες θα παρουσιάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες τις απαντήσεις αναλυτικά από τα ευρήματα ένα προς ένα.
3: Κύριε Σύσουλε, πάρα πολύ καιρό από την αρχή που είχατε αναλάβει, μέλη της Δημοτικής Αρχής τονίζανε ότι ο εργολάβος καθυστερεί, ότι σκεφτόμαστε να το κηρύξουμε έπειτα. Γιατί δεν έγιναν ενέργειες νωρίτερα? Γιατί το προσωρινό, μπορεί να είναι προσωρινό το πόρισμα, ωστόσο αναφέρει πάρα πολλά υποέργα τα οποία δεν προχώρησαν. Δηλαδή είχαν αξιωθεί χρήματα και δεν προχωρούσαν σύμφωνα με όσα λέει το πόρισμα. Ποια είναι η δική σας θέση? Και επίσης υπάρχουν αναφορές ότι συνεχίζεται, ο υπεργολάβος μπορεί αυτή τη στιγμή να συνεχίσει να κάνει εργασίες πάνω? Νομίζω το πόρισμα αναφέρει ότι δεν μπορεί.
2: Είναι πολύ λογικό το ερώτημά σας. Άλλωστε την ίδια πορεία έχει και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή με τον κύριο Αρετάκη, που πάλι είχε προτείνει να κηρυχτεί ο εργολάβος έκτοτος. Παρόλα αυτά όμως, το να κηρύξεις έναν εργολάβο έκτοτο σε ένα έργο κοινής ωφελίας έχει πολλά προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι μέχρι να επειδή είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ, μέχρι να ξαναγίνουν οι διαδικασίες θα περάσουν πάνω από 10 χρόνια. Καταλαβαίνετε πλέον ότι είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί με τις λιγότερες δυνατόν επιπτώσεις ένα έργο κοινής ωφελίας, ώστε τα ορεινά είναι μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα, αλλά πέρα από τα προβλήματα πρέπει να πάρει και νερό. Εμείς εκεί επιμένουμε και εκεί είναι ο στόχος μας, η συγκεκριμένη περιοχή να πάρει νερό.
5: Έστω και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή εδώ φαίνεται ότι ο εργολάβος έχει πάρει 800.000 ευρώ, το έργο που έχει κάνει δεν φτάνει καν, από ό,τι φαίνεται από τα ευρήματα, ούτε στο 60% δεν ανταποκρίνεται. Δηλαδή πάμε να το κάνουμε τώρα το έργο και ας χρυσοπληρωθεί, ας έχει γίνει παράτυπα, ας έχει 22 ευρήματα η προσωρινή έκθεση. Δηλαδή πάμε να το τελειώνουμε γιατί πρέπει να πάει νερό. Τόσα χρόνια δεν είχε πάει. Θα καθυστερήσει, λέτε, 10 χρόνια αυτή η διαδικασία. Μήπως πρέπει όμως να γίνει σωστά? Δηλαδή είναι χρήματα τα οποία δεν ξέρω αν θα πρέπει να τα έχει πάρει ο εργολάβος τελικά, σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση.
2: Αυτές είναι απαντήσεις που θα δώσει η τεχνική υπηρεσία, η οποία εξετάζει το έργο και το παρακολουθεί. Εμείς από τη μεριά μας λέμε ότι με οποιοδήποτε κόστος είμαστε υποχρεωμένοι να ολοκληρωθεί το έργο, ακόμα και να κηρυχτεί ο εργολάβος έκτοτος από τη διαχειριστική ή από τις τεχνικές υπηρεσίες, θα συμβάλλουμε εμείς με δικά μας χρήματα ώστε να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο, που ξέρετε κάτι, είναι εύκολο να λες δεν έχεις 50 χρόνια νερό. Έχει ζήσει κάποιος από μας εκεί? Ξέρετε τι είναι να μαζεύει νερό από τη Ρωνιά ή να πληρώνει 200 και 250 ευρώ τον ιδιώτη να του πάει νερό ή να παρακαλάει το δημόσιο όχημα, το βιτίο του Δήμου να μπει στη λίστα να πάρει νερό το καλοκαίρι? Είναι πολύ σημαντικό και πάνω σε αυτό το πρόβλημα εμείς σκύβουμε και γι' αυτό προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρωθεί το έργο.
3: Αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες εκεί?
2: Νομίζω πως αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται οι εργασίες του έργου.
4: Μπορούμε να ξέρουμε ποιος είναι επιβλέπον μηχανικός? Και το λέμε, κύριε Δήμαρχε, γιατί να γίνει σωστά το έργο για να πάει τελικά το νερό. Δηλαδή αυτή είναι η αγωνία, νομίζω, του Ζακυνθινού.
2: Συμφωνούμε όλοι πως η μεγαλύτερη αγωνία του Ζακυνθινού είναι να ολοκληρωθεί το έργο, να μην ξεπεραστούν τα χρήματα τα οποία έχουν προβλεφτεί, και από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες διαδικασίες σίγουρα θα βρεθούν. Το σημαντικό είναι ότι ο εργολάβος ανάδοχος αυτή τη στιγμή είναι ο Αλαβέρας, το γνωρίζουμε όλοι, και να δώσουμε και μία απάντηση στον κύριο Τσουρνάκη, που πάνε τα λεφτά, είναι ξεκάθαρα. Τα εντάλματα κόβονται στο όνομα του αναδόχου, του κυρίου Αλαβέρα. Αν έχει κάτι διαφορετικό, να το καταθέσει, όχι σε εμάς, η δικαιοσύνη εδώ κοντά είναι.
3: Εσείς τι ενέργειες θα κάνετε από εδώ και πέρα, εκτός από τις υπηρεσίες? Είναι κάποιες ενέργειες περιττές?
2: Αυτή τη στιγμή εμείς από τη μεριά μας περιμένουμε το πόλεμο. όρισμα, γιατί καταλαβαίνετε έχει μπει ο έλεγχος στη μέση. Περιμένουμε τις απαντήσεις από τους αρμόδιους που είναι να απαντήσουν και από εκεί και πέρα στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί το έργο.
4: Ξέρεις με ποιος είναι ο επιβλέπων μηχανικός, γνωρίζεις?
2: Το όνομα αυτή τη στιγμή εμένα μου διαφεύγει.
4: Είναι αυτή ιδεάζει από το Δήμο τουλάχιστον, να το ξέρουμε αυτό. Ιδεάζει, επιβλέπει ή ο Δήμος?
2: Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος.
4: Ναι, ναι, αλλά ιδεάζει, δεν το θέλει το έργο.
2: Είναι κύριος του έργου.
4: Κύριος του έργου. Χρήστης δηλαδή.
2: Ναι, γιατί δεν υπάρχει τεχνική υπηρεσία, γι' αυτό έχει γίνει προγραμματική με συγκεκριμένους όρους, με μηχανικούς και από το Δήμο και από τη ΔΕΙΑΣ, ώστε
4: και
2: να
4: και γίνει τελε...
6: αυτό το διάστημα.
2: Και να πούμε, εδώ αξίζει να πούμε ότι αυτή η συγκεκριμένη μηχανική έχουν φάει, οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν φάει πάρα πολύ λάσπη το τελευταίο διάστημα. Είναι κρίμα στο βωμό της πολιτικής αντιπαράθεσης να εμπλέκουμε υπηρεσιακούς. Είναι κρίμα. Και λυπάμαι που το λέω. Και ας κρυθούν από την κοινωνία αυτοί που κατηγορούν τους υπηρεσιακούς παράγοντες.
6: Όσο γίνεται εργασίες, υπάρχει κάποιος που επιβλέπει από εσάς εκεί, βρίσκεται εκεί παρόν?
2: Οι υπηρεσίες, οι τεχνικές έχουν το πρόγραμμα, έχουν τον προγραμματισμό τους και προχωράνε.
5: Εδώ θέλω να επανέλθω, επειδή το είπατε και εσείς, ότι τα εντάγματα κόβονται στο όνομα του ανατόχου του κυρίου Αλαβέρα. Έτσι. Το έργο δεν το έχει ο Αλαβέρας, το έχει ένας άλλος εργολάβος, ο υποεργολάβος. Για το οποίο αποφαίνεται. Το ένα έβριμα είναι ότι κακώς έχει γίνει σύμβαση μεταξύ του Αλαβέρα και του υποεργολάβου. Αυτό αυτομάτως, 9 στις 10 περιπτώσεις, προκαλεί την έκπτωση ή του ενός ή του άλλου, αφού είναι παράνομο. Στην περίπτωση λοιπόν που θα πρέπει να κηρυχθεί έκτοτος, πώς θα συνεχιστεί το έργο? Θα κινήσετε εσείς ποινικές διαδικασίες? Θα κινήσετε διαδικασίες να διεκδικήσετε τα χρήματα που έχει ήδη πάρει?
2: Κύριε Παπαδημητρίου, φυσικά δεν είναι ώρα τώρα να κάνουμε μία τηλεδίκη του θέματος. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες θα απαντήσουν για τα συγκεκριμένα ευρήματα. Εμείς είμαστε εδώ να στηρίξουμε το έργο να ολοκληρωθεί. Από εκεί και πέρα σας είπα και στην αρχή, αν χρειαστεί και ο Δήμος να βάλει κάποια χρήματα να ολοκληρωθεί το έργο, θα είμαστε εμείς εδώ και να είστε σίγουροι πως στο συγκεκριμένο θέμα ακόμα και
5: με τον ίδιο εργολάβο,
2: ακόμα και η αντιπολίτευση θα το στηρίξει. Ο ανάδοχος, είπαμε, είναι ο κύριος Αλαβέρας.
5: Με τον ίδιο θα στηρίξει ο Δήμος, θα στηρίξει.
2: Αν κηρυχτεί έκτοτος ο ανάδοχος, καταλαβαίνετε πλέον ότι μπαίνουμε σε άλλες νομικές διαδικασίες, οι οποίες είναι ξεκάθαρες και διακριτές και διαφανείς.
6: Σε συνέχεια των όσων λέει ο κ. Παπαδημητρίου, νομίζω ότι το πόρισμα του προσωρινού αναφέρει ότι δεν είναι έγκυρη η παράταση που έχει πάρει το έργο. Είναι και αυτό, έτσι.
2: Αυτό θα το απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες.
4: Κύριε Δήμαρχε, η διαδικασία της υπεργολαβίας είναι μια νόμιμη διαδικασία που την προβλέπουν τα δημόσια έργα. Το θέμα είναι γιατί δεν κάνανε εγκαίρως ένα συμφωνητικό. Αυτό, δηλαδή, αυτό που προβλέπει ο νόμος, γιατί μπορεί να γίνει υπεργολαβία.
2: Σας είπα, αυτό είναι ένα από το έβριμα το οποίο να, θα απαντήσει.
4: Ναι, τεχνική.
2: Κάτι θα ξέρουν παραπάνω από εμάς.
4: Σε τι έχει ποσοστό το έργο τελειώσει?
2: Έχει ολοκληρωθεί. Είναι απλά από ό,τι ξέρω αυτή τη στιγμή είναι να κρεμαστούν οι ηλεκτρομαγνητικοί πίνακες, οι οποίοι βρέθηκαν στην αποθήκη επειδή δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και θα πάνε να κρεμαστούν τώρα.
6: Και εγώ εκεί επίσης έχω τοποθετηθεί.
2: Είναι όλοι κομπλέ. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω.
5: Ο δρόμος ο οποίος έπρεπε να έχει γίνει και δεν έχει γίνει καθόλου.
2: Αυτό θα απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες. Νομίζω είναι ο δρόμος που περνάει ο ίδιος ο αγωγός. Άρα δηλαδή πώς πέρασε ο αγωγός πάνω από τον δρόμο. Τώρα αν θέλει περισσότερο ή λιγότερο εξοραϊσμό, αυτό θα μας το πούν οι τεχνικές υπηρεσίες. Η απάντηση στο πόρισμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτή ήταν η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Δήμαρχος.
2: Με διαφάνεια να ενημερώσουμε, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, δεν θέλουμε να κρύψουμε τίποτα, είμαστε δίπλα στους Ακινθινούς και το πιο σημαντικό, τα ορεινά επιτέλους, μετά από πολλά πολλά χρόνια, να πάρουν νερό, να ολοκληρωθεί ένα έργο το οποίο έρχεται από παλιά και δεν υπάρχει λόγος με κανέναν τρόπο να το σταματήσουμε, όπως λέγανε μπροστά σε συνεδρίες η αντιπολίτευση, ότι ναι, εμείς θέλουμε να πάει το νερό και από πίσω δίνανε εξώδικα να σταματήσει.
1: Αυτά είπε ο κ. Στασινόπουλος πριν από λίγη ώρα στο Δημαρχείο. Στη συνέντευξη τύπου, όλοι οι δημοσιογράφοι από ό,τι ακούσατε κάναν ερωτήσεις επί των ευρημάτων του πορίσματος, επί των σημείων δηλαδή που ήταν τα πιο προβληματικά. Οι τεχνικές υπηρεσίες θα απαντήσουν, υποδήμαρχος, και δεν ξέρουμε αν θα είναι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ή της ΔΕΙΑΣ. Ενδεχομένως μαζί θα υπάρχουν κάποιο είδους συνεργασία και θα δώσουν από κοινού απαντήσεις. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα διάλειμμα, έχουμε προγραμματισμένη μια συνέντευξη με τον Δήμαρχο της Ιθάκης για τα πετρέλαια του Ιωνίου και όχι μόνο, και για τα νησιά του Οδυσσέα. Η συνέντευξη ήταν προγραμματισμένη πιο πριν, απλά συνέπεσε με την ώρα συνέντευξη του Δημάρχου της Ζακύνθου και προσπαθήσαμε κι εμείς να τα συγκεράσουμε όλα. Ένα μικρό διάλειμμα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, να φύγουμε από τα προβλήματα του Δήμου και να πάμε στο χώρο του τουρισμού, να καλωσορίσουμε ένα από τα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας, τον ξενοδόχο τον κύριο Γιάννη Ξένο, πρώην υπεύθυνο της Επιτροπής Τουρισμού την περίοδο που είχαμε τους θεσμούς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Είναι εδώ κοντά μας να δούμε έτσι πώς πήγε το καλοκαίρι φέτος και άλλα θέματα που αφορούν την περιοχή που δραστηριοποιείται. Καλό μεσημέρι, κύριε Ξένο.
2: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
2: Σε όλους. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, επειδή το τελευταίο αεροπλάνο βέβαια φεύγει στις 7 του Νοέμβρη, έχουμε λίγες μέρες ακόμα, αν και είναι υποτονική πλέον η κίνηση. Μπορούμε να πούμε λίγο και τα καλά και τα κακά της φετινής χρονιάς.
2: Από μια αποτίμηση που έχει γίνει από την πλευρά μου, με μια εμπειρία που έχω κι εγώ πάρα πολλά χρόνια στον τουρισμό, θεωρώ ότι ήταν γενικά μια καλή χρονιά, με τα προβλήματά της όπως είπατε κι εσείς,
1: ναι.
2: Αλλά υπήρχε για όλα τα βαλάντια κόσμος, διότι τώρα μπορούμε να πούμε ότι η Ζάκυνθος παρέχει και υψηλές παροχές υπηρεσίας,
1: mm-hmm.
2: και χαμηλές,
1: ναι.
2: Και αρκετά οικονομική, με οικονομική επιφάνεια άνθρωποι μπορεί να έρθουν, διότι υπάρχουν βίλες πολύ καλές, ξενοδοχεία πεντάστερα,
1: ναι.
2: Έχουν βελτιωθεί γενικά οι μεταφορές, τα αυτοκίνητα, τα βαν, τα καλά λεωφορεία.
1: Από όλα έχουμε, ναι.
2: Σκάφη καλά.
1: Υπερτερούμε, κύριε Ξένο, σε αυτό τον τομέα, δηλαδή καταλύματα, όλες οι κατηγορίες, μετακινήσεις, μέσα μεταφοράς. Νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά, παίρνουμε πολύ καλό βαθμό.
2: Έχουν βελτιωθεί, οπότε υπάρχει παροχή υπηρεσίας και για υψηλά βαλάντια
1: και για χαμηλά. Ναι. Αλλού υστερούμε.
2: Μπορεί δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να παραπονιούνται κάποιοι ότι είναι ακριβές οι παραλίες με 50 ευρώ η ξαπλώστρα. Υπάρχει όμως και μαγαζιά τα οποία παρέχουν ξαπλώστρες δωρεάν.
1: Ναι.
2: Ή με ένα χαμηλό τιμή γύρω στα 15 ευρώ.
1: Εστιατόρια. Μπορούμε να κάνουμε μπάνιο και χωρίς ξαπλώστρα. Να βάλουμε την πετσετούλα μας και μετά να φύγουμε.
2: Υπάρχει πολύ χώρος, γι' αυτό μην παραπονιέται κανένας, απ' όλα έχει.
1: Όχι, από ό,τι παράπονα κάνουμε και κάνουν όλοι για τις υποδομές του κράτους που είναι σε τραγική κατάσταση.
2: Ένα μέρος των επιχειρηματιών, όπως είναι τα εστιατόρια, είχαν φέτο μια μείωση, μπορώ να πω. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι σε κάθε τουριστική περιοχή και όχι μόνο, έχουν γίνει εστιατόρια. Είναι χιλιάδες τα εστιατόρια τα οποία έχουν γίνει, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μοιράζεται. Φυσικά έχουν ακριβήνει τα αγαθά και
1: ναι.
2: Το εστιατόριο μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι κατά κάποιο λόγο ακριβό, αλλά δεν πάβει όμως να έχει και υποχρεώσεις στο εστιατόριο, όπως είναι το προσωπικό έχει ακριβήνει, τα πρώτα είδη που έχει που για να δώσει τον πελάτη έχουν ακριβήνει, το ρεύμα έχει ακριβήνει, τα δημοτικά τέλη έχουν ακριβήνει. Άρα ο λογαριασμός μεταφέρεται στον πελάτη. Γενικά, όπως σας είπα, ήταν μια καλή χρονιά. Μην ξεχνάμε ότι μπορεί να υπάρχουν 5.000 αυτοκίνητα εγκαιριαζόμενα στο νησί, μπορεί να είναι 500.000 βάρκες, δεν ξέρω πόσες είναι, είναι ξέρω εγώ 100 τουριστικά σκάφη καλά.
1: Είναι ναι, 1.000 βάρκες, 900 τόσες μας είπε το λιμενάρχειο.
2: Ναι. Δηλαδή, απλώς

0: αυτονόητα. Για το νερό, για τα πεζοδρόμια, για τους δρόμους, για την καθαριότητα και όχι μόνο. Τι να πω, γενικά τα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα δούλεψαν με αρκετά καλές τιμές.
1: Ναι, κοιτάξτε, η γκρίνια δεν γίνεται στα ξενοδοχεία. Στο κομμάτι της εστίασης έχουμε παράπονα και γενικά το φαγητό το έξω, όχι μέσα στο ξενοδοχείο που είναι all inclusive, δεν ξέρω τι άλλο. Κάνουν παράπονο ότι είναι, επειδή είναι ψηλές οι τιμές, ο κόσμος δεν χαλάει πολλά λεφτά. Γενικά βγαίνει έξω ο τουρίστας και δεν έχει πορτοφόλι γεμάτο. Γι' αυτό παραπονιούνται.
0: Θέλετε να σας πω κάτι. Ήρθαν εκατομμύριο. Πέρασε το εκατομμύριο.
1: Παραπάνω, ναι. Όλοι μαζί και καράβια και αυτά παραπάνω.
0: Τα ξενοδοχεία που έχουμε και τον υγειονομικό τουρισμό είναι πάρα πολύ αυτή η τουρισμή.
1: Είμαστε στο 1,5 εκατομμύριο, ναι.
0: Λοιπόν, ο κόσμος απλώνεται.
1: Ναι.
0: Ανάλογα τη θέση που έχει ο καθένας, ανάλογα την παροχή υπηρεσίας που έχει, ανάλογα τον τρόπο του. Δεν μπορούν να δουλεύουν όλοι. Δηλαδή, μετατράπηκαν ορισμένοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, είχε μια μικρούλα επιχείρηση, δεν μπορεί να βγάλει πάρα πολλά κέρδη.
1: Ναι.
0: Ή από τη μια μέρια στην άλλη να εξασφαλίσει όλα τα αυτά τα οποία έχει ανάγκη να εξασφαλίσει. Το καλό είναι ότι ο κόσμος έρχεται, ότι ήδη υπάρχουν αρκετές κρατήσεις για του χρόνου.
1: Ναι.
0: Πρέπει να προσέξουμε τον πελάτη μας και όσο μπορούμε να βελτιώσουμε την παροχή υπηρεσίας και όσο μας παίρνει να μειώσουμε την τιμή στην παροχή υπηρεσίας που κάνουμε.
1: Κύριε Ξένο, επειδή είσαστε χρόνια και στην αυτοδιοίκηση και γενικά στη συμμετοχή στα κοινά, νομίζω ότι πολύ λίγα πράγματα είναι αυτά που πρέπει να κάνουμε, γιατί η Ζάκυνθος από μόνη της δίνει. Δίνει το φυσικό της τοπίο που είναι όμορφο, δίνει τα μνημεία της που δεν τα ξέρουν βέβαια, αλλά μπορούσαμε να τα βάλουμε και αυτά σε κάποιους τουριστικούς οδηγούς. Δίνει αυτή την ποικιλία, ξενοδοχεία, δωμάτια, Airbnb, αυτά που είπατε και εσείς προηγουμένως, να ταξιδέψεις, να πας με καράβι, μικρό, μεγάλο, όπου θέλεις. Αυτά είναι σε αυθονία και έχει τη δυνατότητα επιλογής ο πελάτης. Υστερούμε όμως σε τρία βασικά πράγματα, νομίζω ότι πρέπει να διορθώσουμε. Να υπάρχει παντού καθαριότητα, να μας κοβολάει η Ζάκυνθος και όχι να μυρίζει λίμματα, να δούμε το θέμα με τη διαχείριση των λιμάτων στο βιολογικό και να δώσουμε νεράκι. Νεράκι όμως, όχι θάλασσα.
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Νερό υπάρχει στη Ζάκυνθο.
1: Πολύ.
0: Βλέπουμε ότι οι υδροφόρες τροφοδοτούν τις επιχειρήσεις που το έχουν ανάγκη. Από την πλευρά του ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα και ιδεΐας να δώσει το νερό που χρειάζεται. Εγώ έκανα μια αίτηση να κάνω μια γεώτρηση. Χρειάζομαι 50 κυβικά νερό την ημέρα για 170, για 170 κλίνες που έχει το ξενοδοχείο μου και μπορεί να μου προσφέρει, εγγράφος μου το έστειλε η ΔΕΙΑΣ, μόνο 5 κυβικά. Από εκεί και πέρα.
1: Τα άλλα 45-50
0: τα άλλα 45 πού θα τα βρω. Με στέρνει, όχι με στέρνει.
1: Εμέσως πλην σαφώς,
0: θα πάω στον ιδιώτη. Ο ιδιώτης.
1: Μα γιατί να έχει ο ιδιώτης και να μην έχει το κράτος.
0: Για μένα είναι, κάνει αυτό το οποίο αδυνατεί να προσφέρει ο
1: Δήμος
0: και η υπηρεσία, το κράτος.
1: Το κράτος και δηλαδή, ο Δήμος κράτος είναι, το τοπικό κράτος.
0: Δεν μπορούμε να κατηγορούμε αυτόν τον οποίο...
1: Μα δεν τα έχουμε εμείς με τους ανθρώπους που πουλάνε το νερό. Με το κράτος μας τα έχουμε και γενικά με την εξουσία η οποία λέει ότι είμαστε τουριστική Ελλάδα και δεν φροντίζει να κάνει τα απαραίτητα.
0: Αυτό το άλλο, το παράπονο που υπήρχε, που έβλεπα από τους πελάτες, τους οποίους ήταν εμένα στο ξενοδοχείο μου και νομίζω ότι είναι γενικό. Καταρχάς, είναι αφιλόξενοι οι πόλοι της Ζακύθου. Δηλαδή, δεν μπορούν να πάνε τα αυτοκίνητα στην πόλη της Ζακύθου. Δεν υπάρχει πάρκινγκ.
1: Δεν μπαίνεις, τώρα, ναι, στην πόλη. Δηλαδή, μόνο με τα πόδια.
0: Σήμερα έψαχνα να βρω ένα πάρκινγκ να σταματήσω που ήθελα να πάω στο Δήμο. Δεν υπήρχε πουθενά. Επήγα στο ιδιωτικό. Αλλά και το ιδιωτικό.
1: Γεμάτο είναι και το ιδιωτικό.
0: 200 αυτοκίνητα. Ναι. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλο το. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να βρεθούν θέσεις στάθμευσης, να απαγορευτεί τα λεωφορεία και τα φορτηγά και άλλα μεγάλα οχήματα να μπαίνουν μέσα στην πόλη. Όταν πηγαίνουμε δηλαδή να πάνε μια κρουαζιέρα, στο λιμάνι, μπροστά από τον Άγιο Διονύσιο, πρέπει να σταματούν εκεί τα λεωφορεία και από εκεί και πέρα με τα πόδια ή να μεταφερθούν τα
1: καραβάκια
0: στο πάνω μεριά του λιμανιού. Πιο τακτικές συγκοινωνίες.
1: Ναι, πρέπει να περνάει κάθε 10 λεπτά το λεωφορείο αυτό του Δήμου.
0: Να σας πω κάτι, από τουριστικές περιοχές το τελευταίο

0: το λεωφορείο που έφευγε ήταν 10 η ώρα το βράδυ. Παραπονιούνται τα καταστήματα στην πόλη ότι μέχρι τις 9.30 έχουν κόσμο, μετά δεν έχουν κόσμο. Άρα, αν οργανωθούν λιγάκι τα πράγματα, μπορούμε να είμαστε ακόμη καλύτερα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Εύχομαι και του χρόνου να έχουμε υγεία καταργάς όλοι.
1: Ναι, να είμαστε καλά βέβαια, ναι, το πρώτο.
0: Όσοι μπορεί ο Δήμος να καλέσει τους φορείς του τουρισμού, τους ταξιτζίδες, τους λεωφοριούχους, τους φορτηγατζίδες, όλους όσοι συμμετέχουν στον τουρισμό, να αφουγκραστεί τα προβλήματα και όσο μπορεί να βελτιώσει τις παροχές που μπορεί να φτιάξει ο Δήμος.
1: Ναι. Πιστεύετε ότι πρέπει να μπει και ένα φρένο στο κομμάτι της ανοικοδόμησης, γιατί θα χάσουμε το περιβάλλον μας?
0: Αυτό δεν είναι... Εγώ δεν μπορώ να το εκφράσω. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να σταματήσει η ανοικοδόμηση και πρέπει να βελτιωθούν οι υπάρχοντες υποδομές.
1: Ναι.
0: Τα καινούργια.
1: Ούτε το 1953 μετά τους σεισμούς δεν είχαμε τέτοια ανοικοδόμηση. Δηλαδή, ναι, κάπου να μπει μια τάξη και να μπουν κάποια μέτρα.
0: Κάπου να σταματήσει, γιατί, όπως παραδείγματος χάρη, δυστυχώς την αρχή της σεζόν και τώρα στο τέλος, εάν μπείτε στο ίντερνετ να νοικιάσετε ένα μάξι, θα βρείτε για μια εβδομάδα με 21 ευρώ.
1: Ναι.
0: Άρα κατρακυλούν οι τιμές. Και
1: ναι,
0: αυτό θα είναι εις βάρος των υπάρχουσων, επιχειρήσεων.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορούμε δηλαδή να χτίζουμε κάθε χρόνο ξενοδοχεία και να μην βελτιώνουμε τις υποδομές που είναι ανάγκη.
1: Ναι, δηλαδή οι δρόμοι που έχουμε δρόμους, δεν είναι για τόσες χιλιάδες κλίνες.
0: Νερό,
1: ναι.
0: Όλα τα άλλα.
1: Διαχείριση
0: μπορεί,
1: των αποβλήτων, των σκουπιδιών.
0: Τώρα, ας πούμε, να σας πω κάτι, όλος ο κόσμος δουλεύει με το ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουμε ακόμη ίνες στο Αργάσι, που είναι μια τουριστική περιοχή. Δεν υπάρχουν ίνες. Δεν υπάρχει. Το ίντερνετ είναι πολύ χαμηλού επίπεδου, με αποτέλεσμα να παραπονιούνται οι πελάτες. Δεδομένο που έπρεπε να είναι για τον πελάτη. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μην παραπονιόμαστε, είμαστε πολύ καλά.
1: Όχι, να λέμε και δόξα τω Θεώ.
0: Να βελτιώσουμε,
1: αυτό το νησί.
0: Να είναι καλύτερα του χρόνου.
1: Θέλω να μου πείτε δύο κουβέντες και για το Αργάσι. Θα μου πείτε, τα λέμε εδώ και δεκαετίες, κύριε Ξένο, αλλά πρέπει να τα επαναλάβουμε. Αυτό την ανάγκη για ένα διπλό δρόμο για να λυθεί το κυκλοφοριακό. Το ένα που θέλω αυτό να σας ρωτήσω, και το άλλο να πούμε και για τα έργα εκεί με την ανάπλαση της παραλίας.
0: Εγώ, επειδή ασχολούμαι χρόνια εδώ και μένω στα Αργάσι και κάνω εκεί, ο δρόμος, έχουμε ένα πολύ καλό δρόμο, αλλά τον έχουμε μετατρέψει σε πάρκινγκ αυτοκινήτων.
1: Ναι, αλλά κάπου πρέπει να πάνε και τα αυτοκίνητα.
0: Όχι, πρέπει να βρουν πάρκινγκ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μπορεί να είναι επιχείρηση, μεγάλη επιχείρηση, και να μην έχει πάρκι για ένα αυτοκίνητο, να βρει να παρκάρουν τα αυτοκίνητα κάπου σε ιδιωτικό χώρο. Καταρχάς, πρέπει να διάσει ο δρόμος. Ένα. Δεύτερο, για να γίνει ένας δεύτερος δρόμος, πολύ καλό είναι να γίνει ένας δεύτερος δρόμος, αλλά όχι να μετατρέψουμε τον υπάρχοντα δρόμο σε πάρκινγκ επιχειρήσεων. Δεν μπορεί μια επιχείρηση εγκυαζομένων αυτοκινήτων να έχει 15 αυτοκίνητα και 30 γουρούνες στον δρόμο.
1: Εννοείται αυτό. Πρέπει να έχει χώρο να τα βάζει. Συμφωνούμε σε αυτό. Ναι, εγώ είπα για έναν πελάτη, για έναν τουρίστα. Εντάξει, να υπάρχει να βάλει κάπου το αυτοκίνητό του. Αλλά εκείνοι που νοικιάζουν αυτοκίνητα και γουρούνες κλπ. Πρέπει να έχουν χώρο να τα βάζουν, όχι πάνω στον δρόμο. Εννοείται αυτό.
0: Θα πάνε να βάλουν ένα πάρκινγκ κάπου εκεί πέρα και θα πηγαίνει το αυτοκίνητο στον πελάτη. Δεν είναι δηλαδή λύση αυτή 10 εταιρείες συνοικιαζομένων αυτοκίνητων να πιάνει όλο το χώρο.
1: Ναι. Πάει ο πελάτης. Το έχει και η πόλη το ίδιο πρόβλημα, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, ολόκληρο ξενοδοχείο έχει 50 άτομα προσωπικό, 50 αυτοκίνητα.
1: Θέλει 50 θέσεις μόνο για τους υπαλλήλους του, ναι.
0: Μετά δεν υπάρχει χώρος να περάσει ο πελάτης. Εάν θέλουμε να έχουμε τον πελάτη, πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να απαγορευτεί επί του δημοσίου δρόμου.
1: Ναι, στάθμευση.
0: Χρειάζεται διάρκεια. Να είναι μόνο να σταματήσει για να ψωνίσει.
1: Ναι,
0: διάρκεια.
1: Ναι.
0: Περιορισμένη στάθμευση που το λέει.
1: Ναι, ναι, συμφωνούμε σε αυτό.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: επάνω σε εθνικό δρόμο που είχαμε μια συνάντηση στην αρχή της σεζόν με το διευθυντή της αστυνομίας εδώ που είχε έρθει στο πνευματικό κέντρο και παραβρέθηκα εκεί πέρα.
1: Και μιλήσατε κιόλας, το θυμάμαι.
0: Βέβαια, μίλησα, διότι με υποχρεώνει η ίδια η τροχέα να παρανομώ και να πατώ τη διπλή γραμμή. Δεν μπορεί να βάζει εκ περιτροπής τα αυτοκίνητα. Από πού θα περάσει, πού θα πάρει να ξεπορτώσει το φορτηγό, δηλαδή που θα φέρει τις κοκακόλες, πού θα κάνει? Θα κάνει διπλό παρκάρισμα και θα κλείσει το δρόμο. Αυτά όλα μπορούν να βελτιωθούν. Μπορούν όλες οι υπηρεσίες οι δημόσιες υπηρεσίες να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Και αν υπάρχει ανάγκη για δεύτερο δρόμο, να προγραμματίσουν ένα δεύτερο δρόμο από πιο ψηλά.
1: Ναι. Που το είχαν προσπαθήσει και παλιά, αλλά πέσανε λέει πάνω σε ξενοδοχεία και πισίνες. Εν πάση περιπτώσει να βρουν τρόπο. Το κράτος είναι για να λύνει προβλήματα εδώ, όχι για να δημιουργεί.
0: Γι' αυτό είναι το κράτος, για να λύνει τα προβλήματα. Πώς ναι. Το ούτε εγώ μπορώ να τα λύσω, ούτε εσείς.
1: Ναι,
0: το κράτος ότι να παρεβαίνει όπως κάνει τις παρεμβάσεις του στους αστικούς δρόμους, στους περιφερειακούς γύρω από μεγάλες πόλεις κτλ.
1: Ναι. Θέλω να πούμε δύο κουβέντες και για το έργο εκεί με την ανάπλαση παραλίας, διότι είναι γνωστή η δική σας μεγάλη συμβολή και στο ξεκίνημα αυτής της υπόθεσης, επειδή η αρχή είναι το ίμιση του παντός, ξέρετε. Και οι συνεχείς πιέσεις, οι επαφές σας με τον κύριο Καλιαμπάκο, είναι γνωστά αυτά. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε σήμερα και πότε θα τελειώσει το έργο?
0: Να σας πω κάτι. Καταρχάς, το έργο της ανάπλασης παραλίας δεν είναι 25 χρόνια ξεκινημένο, είναι 35.
1: Το 2000.
0: Λοιπόν, από το 95 ξεκίνησε, που ήταν πρόεδρος ο Κοτσόνης ο Γιάννης του Αργάση, και ξεκίνησε η πρώτη μελέτη. Έχουν γίνει 3 μελέτες. Αυτή ήταν η τελική, η οποία την είχε αναλάβει ο Δήμος όταν συνενώθηκε με τις κοινότητες.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι ότι το έργο αυτό έφτασε στο τέλος μετά από 35 χρόνια. Βρεθήκαμε και χτυπήσαμε και παλαμάκια, τέλος πάντων, ότι ήταν, ξέρω εγώ, τι έγινε μετά από 30 χρόνια να καταλήξουμε να φτιάσουμε αυτό το έργο. Τέλος πάντων,
1: του αγωγού που φτιάνουμε εδώ και 40 τώρα, του αγωγού.
0: Ήρθε η ώρα και η στιγμή για να ξεκινήσει το έργο. Έχω μια αφιβολία, την έχω πει δημόσια.
1: Ναι.
0: Το εργολάβος που έχει αναλάβει το έργο μου λέει, μας δήλωσε κατά την ημέρα της υπογραφής ότι θα το κάνει το έργο από τη στεριά. Αν είναι δυνατό, ένα έργο μέσα στη θάλασσα, που είναι περίπου 100-150 μέτρα από την παραλία, θα γίνει από τη στεριά. Τέλος πάντων, η μελέτη.
1: Πώς θα γίνει από τη στεριά, άλλα, δηλαδή τι εννοεί από τη στεριά, να κουβαλήσει ογκόληθους?
0: Ναι, κάθε τους δρόμους θα κάνει ογκόληθος, θα κουβαλήσει και μετά αυτά θα τα τραβήξει. Μακάρι να γίνει, δεν είμαι μηχανικός.
1: Ναι.
0: Μιλάω με κάποιους μηχανικούς, μου λένε είναι αδύνατο, πρέπει να γίνει με πλωτά μέσα αυτό το έργο.
1: Ναι.
0: Μακάρι να γίνει. Όσον αφορά για τη γέφυρα, ευτυχώς τη σώσαμε τη γέφυρα.
1: Ναι. Πείτε μου πώς έγινε αυτό, γιατί έχουμε και καιρό να τα πούμε. Πώς έγινε αυτό η σωτηρία της γέφυρας? Μιλάμε για το Βενετσιάνικο γεφύρι που ήταν μέσα στη θάλασσα στο Αργάσι.
0: Επειδή για 25 χρόνια προσπαθούσα και ενημέρωνα τις υπηρεσίες, την αρχαιολογική υπηρεσία, για το πρόβλημα το οποίο έχει η γέφυρα θα πέσει, ήταν πάντα κλειστές πόρτες, δεν άκουγε κανένας από τους αυτούς, παρόλο του ότι έφτιαξα μια μελέτη δωρεάν, την χάρισα στην αρχαιολογική υπηρεσία, δεν το έλαβε υπόψη της, και ο κύριος Καλιαμπάκος από το Πανεπιστήμιο, από το Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, είχε κάνει το έργο της γέφυρας της πλάκας κάπου στην Άρτα. Το είδα κάπου γραμμένο ότι ο κ. Καλιαμπάκος ευρεύει, τον πήρα ένα τηλέφωνο και ο άνθρωπος προσφέρθηκε δωρεάν, ήρθε, τα είδε, έκαμε την επαφή του με το βουλευτή και με την υπουργό, και αποφασίστηκε στο τέλος να γίνει αυτή η προστασία του γεφυριού. Και τώρα έχει γίνει μια μελέτη για την ανάπλαση του γεφυριού. Έχει γίνει μελέτη από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
1: Ναι. Εγώ ξέρω να σας εκφράσω μια αγωνία μου, ότι όλα αυτά πολύ ωραία είναι να τα κάνετε, αλλά αν δεν τακτοποιήσουμε το θέμα του βιολογικού, να μην φτιάξουμε κάτι ωραίο εκεί και τελικά έρχονται τα λίμματα μέσω του ποταμιού του Αγίου Χαραλάμπη.
0: Δυστυχώς.
1: Είμαστε αυτόπτες μάρτυρες εδώ, ξέρετε. Κάθε φορά που πέφτουν στο ποτάμι, τα βλέπουμε, γιατί το επόμενο πρωί περνάνε εδώ μπροστά από τα μάτια μας.
0: Δυστυχώς, όταν γίνεσαι κακός μερικές φορές.
1: Εντάξει, εγώ δεν με πειράζει, θέλω να είμαι χρήσιμη εγώ στην κοινωνία. Ας με πούνε κακιά.
0: Όταν εκφράζεις αυτό το οποίο βλέπεις και δεν λες μπράβο σε όλα, παρά βλέπεις το στραβό, όταν ήρθε ο κύριος Τουρκάκης στο Αργάσι να συζητήσουμε κάποια θέματα, του λέω: κύριε Τουρκάκη, το ποτάμι είναι ολόμαυρο. Και μου λέει: τα ρίχνουν από τον Άγιο Λάζαρο.
1: Είναι πολλά καθαρό, για να έρχονται από τον Άγιο Λάζαρο.
0: Λέει, το ποτάμι είναι καθαρό. Ναι. Όταν φτιάχτηκε ένας βιολογικός καθαρισμός το 95 περίπου, λειτουργήσε το 93, το 95 λειτουργήσε για ένα αριθμό κρεβατιών γύρω στα 10.000 κρεβάτια ας πούμε, και τώρα έχουμε 150.000 κρεβάτια, είναι ευκολονόητο να καταλάβουμε όλοι ότι αδυνατεί να βιολογήσει τις μεγάλες ποσότητες του νερού που πέφτουν ναι. τα λιμάτων. Τι πρέπει να κάνουμε?
1: Να φτιάξουμε το έργο. Το έργο με τη διαχείριση των λιμάτων.
0: Το λες στον πρόεδρο και τι σου λέει? Μα το ποτάμι είναι καντακάθαρο.
1: Εντάξει, το λένε για να μην τους καλέσει ο εισαγγελέας, αλλά κάποια ώρα πρέπει να μην κάνουμε σαν τη στουρθοκάμιλο που βάζει το κεφάλι της μέσα στην άμμο και είναι όλη το σώμα απ' έξω. Το ξέρουμε το πρόβλημα, το γνωρίζουμε. Να κάνουμε κάτι γρήγορα. Αυτό θέλω να πω εγώ. Εγκαίρως. Ας μας πούνε κακούς, δεν πειράζει. Πρέπει η Ζάγκηθος να μας κοβολάει λουλούδια, όχι να μυρίζει λίματα όλο το χρόνο πια, γιατί μυρίζει και τώρα το χειμώνα.
0: Έβρεξε, έκανε μια βροχούλα. Δεν ήταν πολύ μεγάλη, αλλά τέλος πάντων αυτή η βροχή που έγινε.
1: Ναι, καλή ήταν, ναι.
0: Πώς το λένε, πλημμύρισε η πλατεία. Ναι. Πλημμύρισε άλλα μέρη. Γιατί? Γιατί κάτοικοι και οι επιχειρηματίες εκεί γύρω από την πλατεία κτλ. Βάλανε καπάκια.
1: Και έχουν κλείσει τα φρεάτια.
0: Τα φρεάτια. Γιατί τα βάλανε τα καπάκια?
1: Για να μην μυρίζει.
0: Γιατί μυρίζει άσχημα. Γιατί μυρίζει άσχημα? Διότι μισή πόλη.
1: Δεν έχει σύνδεση με το αποχετευτικό, ναι.
0: Δεν έχει σύνδεση με το αποχετευτικό.
1: Και δεν το έχουμε φτιάξει, ναι.
0: Και κατά τα άλλα πάμε πολύ καλά.
1: Λοιπόν, αυτά εντάξει, ο ιδιωτικός τομέας πάει με χίλια. Το θέμα είναι ότι το δημόσιο από πίσω πάει αγκομαχώντας και ασθμένοντας.
0: Λοιπόν, καλό είναι, όπως σας είπα, να διεκδικήσουμε οι κάτοικοι.
1: Αυτά που χρειάζεται ο τόπος μας.
0: Οι επιχειρηματίες, αυτά τα οποία είδαμε το καλοκαίρι, τα οποία δεν είναι και πολύ σωστό να τα βγάζουμε στη δημοσιότητα κάτι
1: τέτοιο. Τα βλέπουν, κύριε Ξενό. Μα τι, που έρχονται οι τουρίστες εδώ, δεν τα μυρίζουν τα λίμματα? Μόνο εμείς τα μυρίζουμε.
0: Καλά είναι τώρα το χειμώνα.
1: Να τα λέμε για να τα λύσουμε.
0: Να λυθούν τα προβλήματα αυτά.
1: Ωραία.
0: Αυτά γενικά. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και το χρόνο.
1: Ναι, και θα τα ξαναπούμε εμείς. Τώρα και το χειμώνα συνεχίζουμε να πιέζουμε εμείς και ζητάμε και τη δική σας τη βοήθεια να ακούγονται πολλές φωνές. Και το κάνουμε για κακό. Δεν το κάνουμε για καλό, δεν για κακό. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Τέτοιες δημόσιες υπηρεσίες.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια, κύριε Ξένο. Καλό χειμώνα να έχετε. Έγινε. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο ξενοδόχος ο κύριος Γιάννης Ξένος. Είπαμε πολλά για τα τουριστικά μας. Πάμε τώρα στην άλλη μας τηλεφωνική γραμμή. Φιλοξενούμε τον πρόεδρο του πλάνου, τον κύριο Σάκη Γιακουμέλο, για να πάμε σε μια άλλη τουριστική περιοχή, να δούμε και εκεί τα θέματα που είχαμε το καλοκαίρι. Τώρα έτσι βρισκόμαστε προς το τέλος της τουριστικής περίοδου και κάνουμε και τον απολογισμό μας. Τι κάνετε, κύριε πρόεδρε? Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Ξενό.
1: Ελπίζω να μην σας διακόπτω από το φαγητό, γιατί εμείς είχαμε βαρύ πρόγραμμα σήμερα με συνεντεύξεις.
2: Πάντα είμαι σε εργασία.
1: Να είστε καλά. Είναι καλό να είναι οι άνθρωποι εργατικοί και δημιουργικοί.
2: Λοιπόν,
1: ήταν δύσκολο το καλοκαίρι φέτος? Μου φαίνεται ότι ήταν λίγο πιο εύκολο από το περσινό. Έχω την αίσθηση.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ήταν λιγότερα τα προβλήματα που ακούγαμε από την περιοχή σας φέτος από την πέρυσι.
2: Λιγότερα τα προβλήματα, διότι σκύψαμε πάνω στο πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Όπως άκουγα που μιλάγατε τώρα πριν λίγο και λέγατε ότι πραγματικά, και θα συμφωνήσω απόλυτα, ότι η Ζάκηδος ήταν ένα λουλούδι της Ανατολής και ένα λουλούδι που πρέπει να μυρίζει πραγματικά.
1: Μουαρίνια έπρεπε να μυρίζει, όπως ήταν γνωστή, όχι λίμματα.
2: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν στη δική μας την περίπτωση εδώ πέρα που τα τελευταία χρόνια δεινοπαθήσαμε πραγματικά σε μια τόσο πολύ μεγάλη περιοχή με τόσα προβλήματα, πραγματικά φέτος που σκύψαμε έστω και την τελευταία στιγμή, γιατί έτσι έπρεπε να κάνουμε, και εγώ προσωπικά σαν πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, γιατί όλοι μου, οι περισσότεροι μου λέγανε να μην τα αρχίσουμε τώρα, να τα αρχίσουμε τέλος, όχι να τα αρχίσουμε τώρα, γιατί αν δεν τα αρχίσεις τώρα δεν θα γίνει ποτέ, εγώ έτσι έχω μάθει. Και λοιπόν, ευτυχώς δηλαδή πραγματικά είμαστε όλοι ένα. Το ξεκινήσαμε και πέτυχε 100%.
1: Παράλληλος αγωγός ήταν αυτό.
2: Ήταν παράλληλος αγωγός από τον Μπόουλι μέχρι το κεντρικό αντιοστάσιο.
1: Εκεί που είχε το πρόβλημα και έκανε τις διαρροές. Μπράβο.
2: Εκεί διαπιστώσαμε λοιπόν ότι εκεί είχε πάθει καθίζηση λοιπόν ο συγκεκριμένος αγωγός, και όταν ανέβαινε το ύψος γύριζε προς τα πίσω. Πιεζόταν και γύριζε προς τα πίσω, προς τον Μπόουλι. Καταφέραμε λοιπόν και λύσαμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Οπότε τώρα προχωράμε, είχα μια συνάντηση προχθές με τον πρόεδρο πάλι, προχωράμε για τις περαιτέρω εργασίες, οι οποίες θα γίνουν ένα ένα μικρό φρεάτιο. Όχι, φρεάτιο στο Κρητικό. Ναι. Που εκεί θα συνδεθούν, από, θα έρχονται από πάνω, η μεριά από την πάνω, και θα μπει πάλι η 500 σωλήνα που μεγάλη. Βάλαμε από τον πόλη μέχρι κάτω.
1: Ναι.
2: Στο κεντρικό αντιοστάσιο θα κάνουμε μια μεγάλη δεξαμενή, η οποία θα είναι 12 μέτρα βάθος.
1: Ναι. Και θα συγκεντρώνονται εκεί τα λίμματα και μετά
2: και θα συγκεντρώνονται όλα τα λίμματα εκεί ακριβώς. Η τρίτη επέμβαση είναι που στο Aqua Bay θα κάνουμε ένα άλλο αντιοστάσιο που θα πάρει όλα τα λίμματα από Τραγάκι και Κυψέλη.
1: Τα ξενοδοχεία τα μεγάλα εκεί που είναι, ναι.
2: Μπράβο, και θα έρχεται, και μετά η επόμενη κίνηση είναι να κάνουμε ένα μέσα στη μέση του εισοδού του πλάνου, έναν αγωγό ο οποίος θα πάει από μόνος του στο κεντρικό αντιοστάσιο για να σταματήσουν πλέον οι οσμές και να μην έχουμε άλλο πλέον αυτά τα προβλήματα, τα σοβαρά προβλήματα που είχαμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.
1: Θα είναι με την κλίση του εδάφους ή θα χρειαστείτε και...
2: Εννοείται. Όπου είναι
1: μήπως
2: με την
1: κλίση. Χρειάζεται βοήθεια, γι' αυτό το λέω, με μηχανήματα.
2: Όπου χρειάζεται, ναι, ναι.
1: Στις ανηφόρες θα θέλει άλλο τρόπο, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Πρέπει να κάνουμε και κάποιες, δεν ξέρω, να τις πω νέες λεκάνες καθίζησης. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή ορολογία. Εκεί στο Σαμπελόκηπους που έχουμε τον υφιστάμενη μονάδα του βιολογικού, έχω την εντύπωση ότι επειδή έχουμε πολύ κόσμο, πολλά υγρά απόβλητα το καλοκαίρι, θέλει άλλη μια λεκάνη καθίζησης, δύο, δεν ξέρω πόσες χρειάζεται ακόμα, ώστε να προλαβαίνει να γίνεται η επεξεργασία και να μην φεύγουν ή μη επεξεργασμένα, ας πούμε, ή εντελώς ακατέργαστα στο ποτάμι.
2: Εντάξει, δεν είμαι ο ειδικός.
1: Ούτε εγώ, δεν είμαι μηχανικός, αλλά είμαι πρακτικός, σαν τους γιατρούς πρακτικούς πια.
2: Εντάξει, θεωρώ ότι αυτή η διοίκηση της ΔΕΙΑΣ πραγματικά, και με προστάρει τον πρόεδρο, ο οποίος είναι πραγματικά πάρα πολύ δραστήριος και το τρέχει και το έχουμε δει, πιστεύω να κάνει ό,τι το καλύτερο για τον χρόνο, για το 27.
1: Κύριε πρόεδρε, δεν νομίζω πάντως εγώ ότι υπάρχει κανένας που πάει, εκλέγεται και λέει δεν θέλω να κάνω. Νομίζω ότι υπάρχει καλή διάθεση, αλλά υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα μετά, που είτε τους αποθαρρύνουν, είτε τους, ξέρω εγώ, προβλήματα εννοώ της φύσεως, το ότι δυσκολίες γραφειοκρατικές, δυσκολίες συνεννόησης, δυσκολίες εξέβρεσης χώρων στη Ζάκυνθο. Και όλα αυτά θέλουν και χρόνο.
2: Εννοείται ότι θέλουν χρόνο. Όμως, επιτρέψτε μου να πω, λόγω ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος της δουλειάς δηλαδή, και δεν είμαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, του γραφείου που κλείνουμε μέσα και έτσι.
1: Το ίδιο και εμείς, της δουλειάς είμαστε, και του δρόμου έξω.
2: Ακριβώς. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν μια καρέκλα και θέλουν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα. Δεν την έχουν. Παίρνουν την καρέκλα και νομίζουν μέσα από ένα γραφείο ότι θα γίνει η δουλειά, το έργο.
1: Δεν γίνεται. Από τα κλειστά γραφεία δεν γίνεται τίποτα.
2: Δεν γίνεται, ακριβώς το καταλάβετε.
1: Ναι. Όχι, λοιπόν, ο επικεφαλής, ο αρχηγός πρέπει να είναι στο πεδίο. Για να καθοδηγεί, να κατευθύνει, να εμπνέει, να είναι εκεί να τον βλέπουν, να πιέζει. Ακριβώς, ναι.
2: Έτσι, και μόνο έτσι λοιπόν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε, να γίνουν έργα πραγματικά. Έργα τα οποία οι Ζάκυνθος έχουμε μείνει πίσω τα τελευταία χρόνια, με τέτοια ανάπτυξη, με τόσο τουρισμό.
1: Ναι, τόσες μονάδες καινούργιες που φτιάχνουν, τόσες βίλες. Είναι κρίμα δηλαδή να έχουμε αυτή τη δυνατότητα και να μην μπορούμε αυτό που πρέπει να κάνει το κράτος, ας πούμε, να το σέρνουμε από τα μαλλιά για να γίνει κάτι.
2: Και η ποιότητα του κόσμου αρχίζει να είναι πάρα πολύ καλή. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον στην περιοχή μας, ας πούμε, διαπιστώνουμε ότι είναι οικογένειες, εγώ δεν λέω ότι είναι οι εφοπλιστές και τα λοιπά.
1: Οι εφοπλιστές είναι λίγοι, να ξέρετε ότι άμα δεχόμαστε μόνο τους εφοπλιστές. Συγγνώμη, θέλω να την κάνω την παρένθεση και να το κουβεντιάσω μαζί σας. Καλό είναι να έχουμε ποιοτικό τουρισμό, αλλά πρέπει να κάνουμε διακοπές. Και οι πολλοί, η μεσαία τάξη και οι χαμηλόμισθοι, πρέπει να κάνουν, διότι έχουμε πάρα πολλοί εφοπλιστές, πόσα καταλήμματα να γεμίσουν. Είναι λίγοι. Λοιπόν, χρειαζόμαστε και το μαζικό τουρισμό και όλα αυτά να λειτουργούν συμπληρωματικά.
2: Αρκεί να υπάρχουν υποδομές, οι σωστές υποδομές.
1: Ναι, σωστά. Έτσι,
2: για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και να αναβαθμίσουμε τον τουρισμό μας. Αυτό το θέμα που λέμε πραγματικά, άλλη ποιότητα. Έτσι. Πολλοί μιλάνε να πούμε ότι δεν είναι καλός ο τουρισμός. Με τι υποδομές. Να μου πούνε με τι υποδομές.
1: Αυτό που λέγαμε στην αρχή, είναι δυνατόν να έρθει ο τουρίστας με τα εκατομμύρια και να μυρίζει λίμματα στο λιμάνι που έχουν αυτά τα κότερα, τα πανάκριβα. Δηλαδή, νομίζω ότι και ένα μωρό παιδί αυτό μπορεί να το σκεφτεί. Ότι τη Ζάκυνθο την ξέρανε το φιόρο του Λεβάντη, όχι να μυρίζει λίμματα. Λοιπόν, αυτό να τα δούμε αυτά, αν θέλουμε και τουρίστες με λεφτά.
2: ή να βλέπουν λοιπόν όχι μόνο τους ακινδυνούς και ακόμη και τους τουρίστες, όταν βλέπουν να πούμε να υπάρχουν τα σκουπίδια στους δρόμους και ναι. ήδη κάνουν το ίδιο πράγμα.
1: Μεγάλη πληγή αυτό, έχετε δίκιο.
2: Μεγάλη πληγή
1: αυτό. Τα βλέπουν στους δρόμους, τα πετάνε και αυτοί. Ναι.
2: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, είναι φοβερό.
1: Να το έχω δει με Γερμανούς και δεν το πίστευα.
2: Μπράβο. Mm. Γιατί όμως, γιατί στη χώρα τους αυτό
1: γιατί
2: δεν το
1: βλέπανε
2: κάνουν.
1: Σκουπίδια παντού και σου λέει και αυτοί εδώ τα πετάνε κάτω τα σκουπίδια τους, σκεφτήκανε.
2: Μπράβο, δεν σέβονται τίποτα, οπότε γιατί εγώ να το κρατήσω. Ναι. Λοιπόν, εμείς λοιπόν δείχνουμε το κακό παράδειγμα. Ναι. Εντάξει.
1: Και ειδικά το κομμάτι της καθαριότητας ισχύει αυτό που λέγανε οι προγονείς μας ότι η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά. Την υπόλοιπη μισή την έχει η Ζάκυνθος γιατί έχει το περιβάλλον, ας είμαστε έτσι, τουλάχιστον καθαροί.
2: Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε.
1: Ναι. Ειδικά στο θέμα της καθαριότητας, να ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη του πολίτη. Οι δομές του Δήμου έχουν άλλων ειδών ευθύνες. Ας πούμε την πεζή καθαριότητα να γίνεται τακτικά, η αποκομιδή τακτικά. Ο πολίτης όμως έχει και εκείνος φοβερές ευθύνες. Δεν μπορεί η Ζάκηθος να έχει 50 χωματερές αυτή τη στιγμή σε όλα τα σημεία και να είναι πεταμένα από κρεβάτια, από στρώματα, από λεκάνες του, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και μαζί και σκουπίδια.
2: Εγώ πραγματικά, εγώ σαν τοπικός πρόεδρος, αλήθεια σας το λέω, διότι έχουμε εδώ τους εργαζόμενους μας και με το αυτοκινητάκι το δικό μας, δεν αφήνω ούτε καρέκλα να υπάρχει καμία μέρα. Οι εργαζόμενοι κατευθείαν το παίρνουν και το αποθηκεύουμε σε ένα χώρο δικό μας και από εκεί έρχεται η αρπάγη του Δήμου και τα παίρνει και δεν δημιουργούμε απολύτως κανένα πρόβλημα όσον αφορά την...
1: Τι άλλα θέματα είχατε φέτος το καλοκαίρι και πρόεδρε, και δεν υπάρχει και κάτι άλλο, κάποια ανάγκη που έχετε, εντάξει, να την πούμε, να τη δημοσιοποιήσουμε, να την αντιμετωπίσουμε?
2: Κύριε Ακρενόφου, οι ανάγκες είναι τεράστιες. Οι ανάγκες είναι, όταν μιλάμε για μια τουριστική περιοχή όπως είναι το Τσιλιβί, και να μην έχουμε πεζοδρόμια σε πολλά σημεία, αν είναι ποτέ δυνατόν και να μπαίνει ο τουρίστας τώρα μέσα στους ελαιώνες για να μην τους σκοτώσουν τα αυτοκίνητα. Και δεν είναι μόνο στο Τσιλιβί, είναι σε όλες τις τουριστικές περιοχές.
1: Ναι.
2: Γεννήκανε πεζοδρόμια, γεννήκανε πεζοδρόμια περιφερειακά, σε περιφερειακούς οδούς, που βλέπω και τα έχουν καλυμμένα τα χόρτα και τα ξύλα και τα λοιπά.
1: Τα χόρτα δεν φτάνει μια φορά, θέλει παραπάνω να τα κόβουμε για να είμαστε καθαροί.
2: Θέλω να πω, καλό είναι εκεί που έγινε. Θέλω να πω, καλό είναι που έγινε και εκεί. Έτσι, περιφερειακούς δρόμους. Όμως δεν εξυπηρετεί. Δηλαδή να φτιάξουμε τα πεζοδρόμια στις τουριστικές περιοχές που έχουμε χιλιάδες κόσμο. Εκεί λοιπόν, δεν ξέρω, εμείς σαν τοπική, ας πούμε, φορείς του τόπου, τρέχουμε αυτοδιοίκηση, τρέχουμε, το δίνουμε, κάνουμε, ας πούμε, συμβούλια, παρασυμβούλια
1: που τα
2: κάνουμε.
1: Θέλετε, εκτός από τον κεντρικό δρόμο, πού αλλού χρειάζεται πεζοδρόμια? Εγώ έχω κατά νου τον κεντρικό που πάει στα Γερακαρία, ας πούμε, ναι.
2: Παντού υπάρχουν παράδρομοι. Υπάρχουν παράδρομοι που πηγαίνουν στα ξενοδοχεία. Δεξιά και αριστερά να μην υπάρχει πεζοδρόμιο και να μπαίνουν μέσα σε ελιές, ας πούμε. Τι να λέμε τώρα, έτσι. Ναι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολλά λοιπόν τα θέματα και τα προβλήματα. Πιστέψαμε και πιστεύουμε λοιπόν.
1: Πόσες ώρες την ημέρα σας τρώει η αυτοδιοίκηση, κύριε Πρόεδρε? Πόσες ώρες την ημέρα ασχολείστε? Και τη νύχτα που κοιμόσαστε.
2: Ένα πράγμα έχω να σας πω, μπορείτε να ρωτήσετε, όλος ο κόσμος αυτό μου λέει, με βλέπει μέρα και νύχτα στους δρόμους.
1: Ναι.
2: Αυτό τα λέει όλα.
1: Εντάξει, για να βλέπετε τι υπάρχει και να το αντιμετωπίζετε. Απλά ρωτάω πόσες ώρες την ημέρα. Έχω την εντύπωση ότι όλο το 24ωρο, ένας που ασχολείται
2: όλο
1: με τα κοινά,
2: 24ωρο,
1: και αν δουλεύει και κάπου αλλού, το νου του τον έχει εκεί.
2: Όλο το 24ωρο και μπαίνω και στις επιχειρήσεις και επεμβαίνω και στους ίδιους τους επιχειρηματίες. Γιατί αυτό και γιατί εκείνο και γιατί άλλο. Γιατί μόνο έτσι, δεν φτάνει μόνο ούτε η αστυνομία, ούτε με το να είμαστε από πάνω, ας πούμε, με το ματσούκι που λέει. Έτσι, πρέπει και από μόνοι μας.
1: Και με τον καλό τον τρόπο πρέπει, βέβαια.
2: Και με τον καλό τον τρόπο φυσικά. Γιατί αυτό του λέω.
1: Αυτό θα αποδώσει σε όλους, κύριε Γιακουμελό. Το να συμπεριφερόμαστε όλοι καλά, όφελος, κέρδος θα έχουμε στην τσέπη μας όλοι.
2: Είναι,
1: και φήμη
2: είναι
1: καλή.
2: Κέρδος. Γιατί αν πας με το φιλότιμο και με το καλό τον τρόπο, συμπαρασένεις τους πάντες και τα πάντα και αμέσως του λέει, γιατί εγώ
1: του
2: λέω.
1: Και κάτι θα πετύχει σίγουρα, ναι.
2: Βλέπετε, τους λέω, τον αγώνα μου που κάνω. Σεβαστείτε τον. Μόνο τίποτα άλλο.
1: Αυτό ακριβώς, ναι.
2: Έχεις δίκιο, πρόεδρε.
1: Αυτό το λέω και εγώ, κύριε Γιακουμελό. Δείτε τον αγώνα που κάνω, λέω, για τα θέματα της Ζακύνθου και που εγώ δεν έχω ξενοδοχείο. Το κάνω για τον τόπο μου όμως. Όχι απλά επειδή είμαι δημοσιογράφος, αλλά το θεωρώ και υποχρέωσή μου ηθική. Λοιπόν, για όλοι ένα πετραδάκι μικρό, αν βάλουμε, ξέρετε τι τέλειο οικοδόμημα θα φτιάξουμε σε αυτό το νησί.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Να το σκεφτούμε. Και να γίνουμε και παγκόσμια γνωστοί, γιατί είναι η Ζάκυνθος γνωστή για το περιβάλλον της, για τα αυτά που διαθέτει, τη χελώνα, τέλος πάντων το ναυάγιο, ναι, ό,τι διαθέτει τον πολιτισμό της, που δεν τον έχουμε προωθήσει τουριστικά και έχουμε θησαυρούς. Και δεν τους έχουμε αναδείξει.
2: Και για τον πολιτισμό τον οποίο τον έχουμε χάσει τελευταία.
1: Προσκυνάμε το χρήμα μόνο, δυστυχώς τώρα πια, κυρία Κουμελή.
2: Δεν είμαστε ένα νησί που δεν υπάρχουμε, που ξαφνικά που βρεθήκαμε στο άγνωστο, έτσι.
1: Ναι, δεν επιτρέπεται να μας ξέρουν μόνο για τα ναρκωτικά, για το λαγανά με την πορνεία και δεν ξέρω τι άλλο κακό υπάρχει, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς. Αλήθεια, σας το λέω, έχουμε ένα παράδεισο πραγματικά. Ειλικρινά το λέω, πρόσφατα
1: είχαμε κάνει. Να τον προσέξουμε, ναι.
2: Είχαμε κάνει ένα ταξίδι με τον αδερφό μου εκεί στο Αιγαίο και.
1: Στα Ξερονήσια του Αιγαίου πήγατε.
2: Ειλικρινά σα λέω, είπα, αν καθόμαστε δύο μέρες ακόμη, ήθελα να τρελαθώ από τον αέρα.
1: Έχει πολύ αέρα εκεί, ναι, όντως.
2: Και
1: ναι.
2: δεύτερο.
1: Και δεν έχει και πράσινο.
2: Αυτό το ξερότοπο, αυτό το πράγμα, δηλαδή.
1: Κάποιοι το βρίσκουν ωραίο αυτό. Εμείς που έχουμε συνηθίσει στη Ζάκυνθο, όμως δεν το βρίσκουμε όμορφο. Το αναζητάμε το πράσινο.
2: Το ωραίο είναι τα σπίτια, τα καθαρά σπίτια.
1: Τα περιποιημένα.
2: Τα μπλε και τα λοιπά. Αυτό.
1: Για να σα πω και κάτι άλλο που είναι ωραίο, ότι έχουν κρατήσει εκεί αυτό το παραδοσιακό το χρώμα. Το γιοπελαγίτικο, ενώ εμείς στη Ζάκυνθο το βενετσιάνικο δεν το έχουμε κρατήσει και χτίζουμε και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι θέλει ο καθένας, που θα έπρεπε να έχουμε διατηρήσει το αρχιτεκτονικό μας χρώμα.
2: Πάμε όμως τώρα. Δεν έχουν την ευθύνη λοιπόν η μηχανική, η πολεοδομία.
1: Απολύτως. Και αυτοί που ελέγχουν τα κτίρια όταν παίρνουν την οικοδομική άδεια και υπογράφουν πριν πάρει το ρεύμα, να του πούνε γκρέμισε το αυτό τώρα, γιατί το φτιάξες, γκρέμισε το.
2: Υποχρεωτικότατα το χρώμα το δακινθινό.
1: Και ένα νομικό οπλοστάσιο νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ πλούσιο, δεν υστερούμε εκεί, υστερούμε αλλού στη χώρα μας. Λοιπόν, πρέπει αυτό ο καθένας να κάνει τη δουλειά του και να την κάνει καλά, διότι άμα την κάνει καλά δείχνει ότι αγαπάει τον τόπο του, τον εαυτό του.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ζεστή είναι η θάλασσα για μπάνια ακόμα.
2: Μια χαρά είναι. Πάρα πολύ καλή.
1: Λοιπόν, εγώ δεν πρόλαβα να κάνω μπάνια ούτε τον Αύγουστο. Είχε πολλή δουλειά.
2: Εγώ συνεχίζω για όλο το χειμώνα, βέβαια. Και γι' αυτό δεν μου φαίνεται.
1: Εντάξει. Είστε χειμερινός κολυμβητής. Λοιπόν, να έχετε υγεία, να σας ευχηθώ να είστε δημιουργικός πάντα. Έτσι να διαμαρτυρόμαστε για να διορθώνουμε καταστάσεις και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, καλό φθινόπωρο να έχουμε όλα τα καλά. Επίσης και σε εσάς τις καλημέρες μας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο πρόεδρος του πλάνου, ο κύριος Σάκης Γιακουμέλος. Ολοκληρώσαμε για σήμερα εδώ. Σας κρατήσαμε εμείς έτσι μια συντροφιά, θέλουμε να πιστεύουμε καλή και συντροφιά προβληματισμού, διότι ώρα είναι δύο. Γιατί η αθλητική εκπομπή δεν έγινε σήμερα, δεν θα γίνει και αύριο λόγω κάποιων αλληλημένων εκτακτών υποχρεώσεων του παραγωγού της και θα είμαστε εμείς εδώ ένα μέρος αυτής της ώρας έτσι, για να σας το καλύψουμε. Μεταδώσαμε και την συνέντευξη τύπου του Δημάρχου που μίλησε για το θέμα του αγωγού. Λοιπόν, ευχής έργων είναι να κάνουμε πράγματα για τον τόπο και να μην είναι το μυαλό μας μονόπλευρα κολλημένο στο χρήμα. Πρέπει να ξεκολλήσουμε λίγο από αυτή την οτροπία, γιατί κάνουμε κακό στον εαυτό μας και κάνουμε και κακό στα παιδιά μας. Να σας δώσουμε μια πολύ μεγάλη καλημέρα, να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρας και ραντεβού και πάλι αύριο το πρωί. Γεια σας.
3: Τα δυσκολότερα σημεία είναι ο άξονας Πειραιώς Σταδίου στα FM.

0: οι αθλητικές εγκαταστάσεις, όλα
1: ναι, σχεδόν... για να περιοριστούν οι μετακινήσεις, να μην κυκλοφορεί και ο κόσμος.
0: Σωστά. Και είχαμε και νωρίτερα, γύρω στις 12 η ώρα, έναν υδροστρόβιλο ανοιχτά από την περιοχή που βρέθηκε και ο πνιγμένος από τα νερά, στην περιοχή δηλαδή των στεγνών. Και περιγράφεται ότι ήταν ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχουν ξαναδεί. Αποτυπώνουν δηλαδή μια εικόνα η οποία ήταν αξιοπρόσεκτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ναι, σε καλά, καλή δύναμη εύχομαι. Ο Αντώνης Μαρτίνης από τον Sky της Ρόδου. Ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός από το λιμενικό. Παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του. Ήταν στο αυτοκίνητό του και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Πάμε και στο Μιχάλη Τεζάρη, τον απεσταλμένο του Sky στην Εύβοια. Η Εύβοια είναι μία από τις περιοχές που δοκιμάζονται από τις έντονες βροχοπτώσεις. Γεια σου, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δεν άκουσα το ρεπορτάζ του συναδέλφου. Απλώς θα προσθέσω ως επίσημη ενημέρωση στο λιμενικό σώμα σχετικά με την περίπτωση της Ρόδου,
1: ναι,
2: ότι έχει εντοπιστεί ένα άτομο, αγνώστο λοιπόν στοιχείων, δεν γνωρίζω αν είναι άνδρας ή γυναίκα, διότι βρίσκεται ακόμη εντός της θάλασσας. Δεν έχουν καταφέρει τα στελέχη του λιμενικού να προσεγγίσουν. Το όχημα του ατόμου αυτού παρασύρθηκε μαζί με ακόμη τρία στην παραλία των στεγνών, κατέληξαν στη θάλασσα με αποτέλεσμα ο άτυχος ή άτυχη για την ώρα, άνδρας ή γυναίκα, να καταλήξει εκεί στην περιοχή σε λίγη ώρα να μένει να γίνει η ανάσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί το φύλο, η ηλικία και η ταυτότητα του ατόμου. Και ό,τι έχει να κάνει με τη Βόρεια Εύβοια, μέρα δοκιμασίας πραγματικά για την περιοχή, καθώς πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ενώ βρισκόμαστε στον αέρα τηλεόραση Sky, ο δρόμος που ενώνει το Μαντούδι με τον Προκόπη κόπηκε κυριολεκτικά στα δύο σε ένα σημείο του, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας να έχουν αποκοπεί από τον υπόλοιπο νομό και ιδιαίτερα με την Χαλκίδα. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πέραν τούτου, έχει ξεχυλήσει ο ποταμός εδώ, ο οποίος διέρχεται τα δύο αυτά χωριά σε τουλάχιστον τρία σημεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ενώ είναι ενδεικτικό πως θα κατεβάζει φερτά υλικά, κορμούς δέντρων, κλαδιά δέντρων, τα οποία καταλήγουν όλα στην κρύα βρύση. Περισσότερες από 35 είναι οι κλήσεις για αντλήσεις, συγχωρείτε, διακοπές δέντρων και απομακρύνσεις επικίνδυνων υλικών στο Μαντούδι, στη Χαλκίδα και στις γύρω περιοχές, ενώ έχουν γίνει δύο αντλήσεις υδάτων από το Μαντούδι και την Χαλκίδα. Επισημαίνω πως πριν από λίγη ώρα βγήκε μήνυμα το 112 για τους κατοίκους του Μακρικάπα, του χωριού Μακρικάπα, να εκενώσουν προς Ψαχνά Ευβοίας, διότι ποταμός ο οποίος περνάει μέσα από τον οικισμό έχει φουσκώσει επικίνδυνα και είναι πολύ πιθανόν τα νερά αυτά να καταλήξουν στα σπίτια, στα πρώτα σπίτια του οικισμού.
1: Αυτό πώς... το τελευταίο, αν θέλεις, Μιχάλη, το επαναλαμβάνεις. Ποιοι πρέπει να εγκαταλείψουν?
2: Από λίγα λεπτά, ναι, στάλθηκε μήνυμα το 112 στους κατοίκους του χωριού Μακρικάπα, προκειμένου να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά Ευβοίας για λόγους ασφαλείας, διότι ποτάμι το οποίο διέρχεται μέσα από τον οικισμό, περνάει στον οικισμό, έχει φουσκώσει επικίνδυνα και απειλεί με πλημμυρικά φαινόμενα τα πρώτα σπίτια του χωριού. Mm-hmm. Να πούμε πως υπάρχουν κατολιστήσεις στο Δερβαίνι, είναι ο δρόμος που οδηγεί από το Προκόπη στα Ψαχνά, έχει γίνει αυτό από το πρωί, άρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει υπερχείληση του ποταμού του Πεθαμένου πριν τα Ψαχνά από νωρίς το πρωί, όπου και εκεί υπάρχει ζήτημα, κλειστά τα σχολεία, προβληματισμό στους κατοίκους με τις αρχές να βρίσκονται, Σπύρο, σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Τεζάρης ήταν από την Εύβοια και εκεί αρκετά τα προβλήματα, οι ζημιές, κατολιστήσεις, πλημμυρισμένοι δρόμοι και μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση κατοίκων. Όπως και στη Ρόδο, που είχαμε αυτή την τραγωδία με έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του. Η Εθνική Μετεωρολογική είχε προειδοποιήσει, τις είχε κυκλώσει με κόκκινο χρώμα αυτές τις περιοχές που χτύπησε η κακοκαιρία. Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλα προβλήματα καθώς απομακρύνεται αυτό το κύμα από τη χώρα, αλλά ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε για να έρθουμε στις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο. Ο κύριος Παπασταύρου, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και ο κύριος Πετραλιάς, υφυπουργός των Οικονομικών.
3: Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο, Και συνεπώς, με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά, το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο.
4: Το επίδομα θέρμανσης ανέρχεται σε 100-1200 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τον αριθμό των δέκνων. Η αύξηση είναι οριζόντια σε όλες τις μορφές ενέργειας που επιδοτούνται από το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα. Ένα νοικοκυριό θα δικαιόταν 500 ευρώ, θα λάβει 650 ευρώ.
1: Και ο λόγος στον καθήλυ αρμόδιο. Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
5: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν. Μέρα απολογισμού, έτσι.
1: Τι.
5: Μέρα απολογισμού.
1: Μέρα απολογισμού, έχεις δίκιο.
5: Και προβλέψεων. Λοιπόν, κάθισε η μπύλια τελικά στα 40 λεπτά. Πρέπει να σου πω ότι παίζονταν μέχρι τελευταίας ώρας αν ένα πεντάλεπτο, 5 λεπτά επιδότηση θα πάει στην αμόλυβδη ή αν θα πήγαινε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τελικά επελέγει η λύση επειδή η επιδότηση των δηληστηρίων αποσύρθηκε από την αμόλυβδη, περιορίζεται στο ντίζελ και ενισχύεται πάρα πολύ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η απόφαση κυβερνητική να μην υπάρχει διαταραχή στο πιο δημοφιλές καύσιμο, ειδικά σε μια περίοδο που παραμένει πάνω.
1: Στην αμόλυβδη, δηλαδή.
5: Στην αμόλυβδη, γι' αυτό και διατηρήθηκε η επιδότηση των 10 λεπτών, αλλά πλέον επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό. Στο πετρέλαιο κίνησης παραμένουν τα 20 λεπτά, 15 λεπτά προϋπολογισμός και 5 λεπτά τα δηληστήρια. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 20 λεπτά. Όπως είχαμε πει χτες, τα δηληστήρια, συν 20 λεπτά η κυβέρνηση. Η τιμή βάσης, πρέπει να σου πω, για η αυριανή είναι κοντά στο 1,90 και όχι το 1,95 που αναφέρανε, που είναι η σημερινή τιμή βάσης, μέση τιμή χώρας, παραλαμβάνω. Ενδεχομένως θα βγει εκεί λίγο πάνω από το 1,50, 1,51, 1,52. Οι υπουργοί ανέφεραν σήμερα το 1,55. Το λέω αυτό γιατί ανακοινώνει ένας υπουργός μία τιμή και πρέπει να πούμε ότι η αγορά είναι ελεύθερη. Άρα μιλάμε για τη μέση τιμή χώρας. Δηλαδή δεν θα πουλάνε παντού το πετρέλαιο θέρμανσης 1,55 και αυτό πρέπει να το διευκρινίζουμε. Θα υπάρχει κάποιοι που θα πουλούν πάνω από το 1,55, κάποιοι άλλοι θα πουλούν κάτω από το 1,55. Η τάση που υπάρχει τελευταίων ημερών είναι το diesel.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Ημέρες. Και η τάση είναι ότι πάει λίγο πιο κάτω από το 1,55 θα διαμορφωθεί η τιμή που από αύριο θα είναι διαθέσιμο το πετρέλαιο θέρμα σε μια στιγμή που η θερμοκρασία αρχίζει και πέφτει και προφανώς όσοι δεν είχαν στις δεξαμενές τους καύσιμο από πέρσι θα χρειαστεί να βάλουν ακριβότερο σε σχέση με πέρσι και το διευκρινίζουμε αυτό.
1: Ερώτηση σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη της επιδοτήσης σε αυτά τα δύο είδη καυσίμου. Θα επαναξεταστούν στο τέλος του μήνα, έτσι δεν είναι?
5: Κάθε 15 μέρες θα επαναξεταστούν όλα και το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Α, και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Ωραία. Άρα αυτά που ακούμε για πετρέλαιο κίνηση και αμόλυβδη, όσοι μας ακούν τώρα από το αυτοκίνητό τους, αφορούν το επόμενο 15ήμερο.
5: Πάντα το επόμενο 15ήμερο.
1: Ωραία. Ακριβώς. Επιστρέφουμε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στο πετρέλαιο θέρμανσης με βάση την επιδότηση και το επίδομα.
5: Σωστά. Και το επίδομα, γιατί υπάρχει και το επίδομα ακριβώς, το οποίο είναι σημαντικό και είναι αρκετά αυξημένο και οι δικαιούχοι του δεν είναι λίγοι, 1.170.000 άνθρωποι. Ωραία. Βέβαια δεν είναι όλοι όσοι καταναλώνουν, οι δικαιούχοι του δεν καταναλώνουν όλοι πετρέλαιο, γιατί είναι μέσα και οι καταναλωτές του φυσικού αερίου και των καυσόξυλων, έτσι.
1: Ναι, μπορούμε να κάνουμε, αν και είναι νωρίς ακόμα, μόλις πριν από λίγο έγιναν οι ανακοινώσεις, κάποιους πρόχειρους έστω υπολογισμούς για το πώς αναμένεται να είναι επιβάρυνση για ένα νοικοκυριό καίγοντας τις ίδιες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης πέρυσι και φέτος?
5: Πόσο αναλογεί μαζί με την επιδότηση?
1: Ναι, τα πάντα.
5: Άρα
1: τα πάντα
5: αυτό, μιλάμε για ένα νοικοκυριό το οποίο είναι από κρύα περιοχή, από ζεστή περιοχή. Είναι κάποιος στο κέντρο της Αθήνας, είναι κάποιος στη Φλόρινα, γιατί όλα αυτά έχουν διαφορά μεγάλη. Να σου πω λίγο χοντρικά τι μπορεί να γίνει, γιατί η αλήθεια είναι έτσι πως έχει γίνει με το επίδομα εδώ.
1: Προσπαθώ,
5: και χρόνια.
1: Προσπαθώ, ξέρει, να έρθω στη θέση κάποιου που μας ακούει από τα βόρεια προάστια και σου λέει πέρυσι έβαλα εγώ τόσα λίτρα. Άρα με όλα αυτά που μου λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, εγώ στο τέλος πόσα παραπάνω θα πληρώσω?
5: Θα πληρώσει περίπου 3, μαζί με το αν έπαιρνε και επίδομα, θα πληρώσει περίπου 25 με 30% περισσότερο σε σχέση με πέρσι. Νομίζω ότι εκεί κάπου διαμορφώνεται. Αν ακούσαμε νωρίτερα το Σταύρο Παπασταύρο να λέει τιμή μετά από την επιδότηση, από την αρχική τιμή του 1,95 που το υπολογίζει ως μέση τιμή χώρας, λέει καταλήγουμε στο 1,55 και μαζί με το επίδομα καταλήγουμε στο 1,35. Το 1,35 απέχει πολύ από το 1,11 που ήταν χωρίς επιδότηση πέρσι και τα περίπου 0,90-0,95 που είτε που κατέληγε με την επιδότηση, με τον έμεσο υπολογισμό, γιατί δεν δίνεται στην Αγγλία, αλλά δίνεται στο χέρι ή ανάλογα με την κατανάλωση βέβαια που θα κάνεις το συγκεκριμένο επίδομα. Άρα είναι 25-30% υπολογισμό.
1: Στον φίλο αυτόν από τα Βόρεια Προάστια που το απάντησες ότι θα είσαι γύρω στα 25% πάνω σε σχέση με πέρυσι. Εάν δεν ανέβαινε ο πύχης τόσο πολύ στην επιδότηση από τα δελιστήρια και τόσο πολύ από το κράτος, από τον κρατικό προϋπολογισμό και του έδιναν τα ίδια όπως πέρυσι, πόσο τοις 100 παραπάνω θα ήταν με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου?
5: 70-80%.
1: Άρα η διαφορά που κάλυψαν δελιστήρια και κράτος είναι
5: περίπου τη μισή.
1: Είναι η μισή αυτό.
5: Περίπου η μισή. Περίπου η μισή.
1: Γι' αυτό μας έλεγες εσύ χθες και οφείλω να ομολογήσω ότι κέρδισες το στοίχημα όταν μιλούσες για την περιοχή του 1,50 τη στιγμή που όλοι δεν το χαμήλωναν τόσο πολύ την τιμή και εσύ το έλεγες. Εγώ ομολογώ και τις ήττες μου, ξέρεις, στον αέρα, δημόσια. Χρωστάω και κέρασμα. Όχι, σε αυτά είσαι, δηλαδή... Κλέβει η εκκλησία όποιος βάζει στοίχημα μαζί σου.
5: Το έχουμε ανεβάσει και το έχουμε ανεβάσει και στο Instagram.
1: Ναι. Κλέβει η εκκλησία. Όποιος βάζει στοίχημα μαζί σου για θέματα οικονομίας, είναι δεδομένο ότι θα χάσει. Αλλά τέλος πάντων, εγώ το τόλμησα και το έλεγες εσύ. Οπότε η διαφορά που φέτος καλύφθηκε, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή δεν λέμε ότι θα το αγοράσει φθηνότερα ο κόσμος. Δεν λέμε ότι έχει καλυφθεί όλη η διαφορά, αλλά έχει καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος στη βάση και δηληστηρίων και κρατικού προϋπολογισμού.
5: Να πω κάτι, για να, επειδή εδώ πέρα είμαστε ρεαλιστές, μεταφέρουμε το ρεπορτάζ και λέμε ακριβώς αυτά που συμβαίνουν. Θα είναι αυξημένο το καύσιμο, δεν το συζητάμε, και είναι αυξημένα ήδη τα καύσιμα κίνησης και τα δύο. Θα είναι αυξημένο, πολύ πιο αυξημένο, και δεν το έχουμε παρατηρήσει επαρκώς, γιατί ξεκινάει τώρα η περίοδος θέρμανσης, το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο που είναι μια φτηνή μορφή σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, μορφή θέρμανσης και ένα καύσιμο το οποίο έχει βοηθήσει πολλά νοικοκυριά, πρέπει να σου πω ότι η τιμή του είναι αυξημένη κατά 170% σε σχέση με 6 μήνες πριν. Πρέπει να σου πω ότι η φασαρία που κάνουμε στο πετρέλαιο είναι κοντά στο 50-55% παραπάνω, 60% μέχρι εκεί έχει ανέβει η τιμή του πετρελαίου, των διεθνών τιμών. Και λιγότερο, πρέπει να σου πω, κοντά στο 30-40% οι τιμές των πετρελαίων κίνησης. Δηλαδή και του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβης. Το φυσικό αέριο έχει ανέβει 170%. Θα καταλήξει δηλαδή με μια τεράστια επιβάρηση σε σχέση με πέρσι, στους πρώτους μήνες, και μάλιστα δεν έχει επιδότηση, έχει επίδομα για όσους το δικαιούνται.
1: Θέλω
5: το λέω
1: να...
5: αυτό γιατί είναι σύνθετο το θέμα φέτος ακρίβεια, το οποίο αγγίζει πλέον, εφόσον φτάνει στο φυσικό αέριο, αγγίζει και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Θα ήθελα να ακούσουμε μαζί την Έλληνα Χελβατζόγλου. Πήγε σε βενζινοπόλες, βρίσκεται ήδη εκεί για να πάρει τις πρώτες αντιδράσεις και από κόσμο, αλλά βεβαίως και από τους ιδιοκτήτες των πρατηρίων. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όπως μας λένε χαρακτηριστικά οι καταναλωτές, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πιέζονται αρκετά από το αυξημένο κόστος ενέργειας. Περίμεναν να ακούσουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Και όσον αφορά στους πρατηριούχους με τους οποίους μιλήσαμε, χαρακτηρίζουν γενναία την επιδότηση για το πρώτο 15ήμερο. Ζητούν όμως να υπάρχει σταθερότητα και σαφής εικόνα για το επόμενο διάστημα, εν ώψη και του πιο έντονου ψύχους. Όπως επισημαίνουν, στην έναρξη της περίοδου, όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας πιέζουν τα περιθώρια κέρδους τους, προκειμένου η τελική τιμή να διαμορφωθεί όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Εφόσον υποχωρήσει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, αν υποχωρήσει, εκτιμούν ότι στις μεγάλες αστικές πόλεις το πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να πωλείται κάτω από 1,50 το λίτρο. Αντίθετα, σε νησιωτικές και πιο απομακρυσμένες περιοχές, λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστου, η τιμή ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τα 1,60 το λίτρο. Τονίζουν οι προτεραιούχοι ότι είναι έτοιμοι να μετακυλήσουν άμεσα την οριζόντια επιδότηση στην τελική τιμή, ώστε το όφελος να φτάσει απευθείας στον καταναλωτή. Όμως εξηγούν επίσης ότι σε μια περιοχή όπου η τιμή θα ήταν 1,50 το λίτρο, με την επιδότηση διαμορφώνεται στο 1,35. Να πούμε επίσης ότι η παρατεταμένη περίοδος των υψηλών τιμών, το τελευταίο δίμηνο δηλαδή, φάνηκε στις πωλήσεις, καθώς σύμφωνα με τους πρατηριούχους, από τον Σεπτέμβριο καταγράφεται κάμψη στις πωλήσεις τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Και εκτιμούν ότι η μείωση θα γίνει ακόμη πιο αισθητή στο δεύτερο 15ήμερο του μήνα, με την κίνηση στους δρόμους και στα πρατήρια να αναμένεται περιορισμένη, καθώς οι καταναλωτές έχουν πλέον εξαντλήσει σημαντικό μέρος των οικονομικών τους αντοχών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Ως πρώτη αντίδραση αυτή, Νίκο, έτσι.
5: Εξαιρετικό, εξαιρετικό ρεπορτάζ της Έλενας, που ποια έννοια ότι μας έδωσε λίγο και την προοπτική από την αγορά. Λίγο να καταλαβαίνουμε, γιατί η αλήθεια είναι πολλές φορές βγαίνουν και οι ίδιοι οι υπουργοί και λένε μία τιμή και ο κόσμος καταλαβαίνει ή ίσως θυμούνται από το παρελθόν ότι αυτή είναι η τιμή. Η τιμή είναι δυναμική, έτσι, αλλάζει. Αυτό που είναι στάνταρ και ανακοινώθηκε είναι η επιδότηση. Τα 40 λεπτά είναι το στάνταρ και το υπόλοιπο βγαίνει από την αγορά. Άρα, αν η αγορά πάει προς τα κάτω, όπως φαίνεται ότι πάει προς τα κάτω τις τελευταίες μέρες,
1: θα πέσει και κάτω από το 1,5 ευρώ.
5: Η τιμή θα είναι πιο χαμηλή, ακριβώς. Αν η τιμή πάει προς τα πάνω, τότε αυτόματα θα είναι και πιο υψηλή η τιμή. Αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και έχουν βάλει ένα 15ήμερο, η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή. Αλλά συνέχεια, όποιος πει ποια θα είναι η τιμή και να πει ότι το ξέρει την 1η Νοεμβρίου, δεν το ξέρει. Μάλιστα. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε διεθνές επίπεδο.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης αναλυτικότατα για το πού θα κινηθούν οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης με βάση και την επιδότηση που ανακοινώθηκε, επιδότηση στην Αντλία, επίδομα θέρμανσης για τους δικαιούχους γύρω στο 1,55, αλλά βεβαίως θα καθοριστεί και ανάλογα με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου όλο αυτό. Για να έρθουμε τώρα στην υπόθεση Guilfoyle, στην αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρας μετά από σωρία δημοσιευμάτων εις βάρος της, τόσο σε ό,τι αφορά οικονομικές συναλλαγές, όσο και κινήσεις που δεν συνάδουν και τόσο πολύ με το διπλωματικό πρωτόκολλο, όπως μετακινήσεις με ιδιωτικά μέσα τα οποία ανήκουν σε επιχειρηματίες κτλ. Μετά τα δημοσιεύματα λοιπόν αυτά στον Αμερικανικό τύπο, ήρθε το άδειασμα από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο και ακολούθησε με τον πλέον επίσημο τρόπο από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου η δήλωση ότι έχουμε ζητήσει την παρέτησή της. Η Guilfoyle βγήκε με μια ανάρτηση, λέει ότι εγώ θα στραφώ στη δικαιοσύνη για όσους με συκοφαντούν και ευχαριστεί τον Τραμπ και το Ρούμπιο. Και τώρα βεβαίως υπάρχει ένα θέμα για το ποιος θα την αντικαταστήσει. Η Μαρία Τσελινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
8: Καλό μεσημέρι.
1: Θα
8: ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με το παρασκήνιο.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό θέλουμε βασικά.
8: Όλες τις τελευταίες ημέρες, μετά και την αποχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα, ο οποίος, να σου θυμίσω, στις κάμερες και στη συνέντευξη τύπου και κατά την αποχώρησή του στο αεροδρόμιο, όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση της Kimberly Guilfoyle και τα δημοσιεύματα που άνοιξαν τον ασκό του αιώλου, θα ναι, λέγαμε, στήριξε την Kimberly Guilfoyle. Είχε έστειλε ένα υποστηρικτικό μήνυμα την πρώτη φορά στη συνέντευξη τύπου. Επίσης, αυτό εμείς εκεί που εστιάσαμε ήταν ότι για ακόμη μια φορά επανέλαβε ότι δεν είναι θέματα τα οποία μπορούν να συζητιούνται στη συνέντευξη τύπου. Άρα, αυτό μεταφράστηκε από διάφορους διπλωμάτες ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι επεξεργάζονται στην Αμερικανική διοίκηση. Μετά ήρθε η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πριν τη συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, όπου είπε ότι εξετάζω το ενδεχόμενο παραπομπής.
1: Ναι. Εντάξει, όταν βγαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος και λέει ότι είναι προβληματικά αυτά που γράφονται και το εξετάζουμε, νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει πλέον το τοπίο, τη συζητάει, έχει πάρει ήδη την απόφασή του να την απομακρύνει.
8: Από εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι το κλίμα στην πρεσβευτική κατοικία δεν ήταν καθόλου καλό. Ναι. Υπήρχε μια αναμπομπούλα, να το πούμε έτσι. Η Kimberly Guilfoyle ήταν σε επαφή με το επιτελείο της για το πώς θα χειριστεί την κατάσταση. Το τελειωτικό χτύπημα ήρθε γύρω στις 5 το απόγευμα εχθές, όπου στη συνέντευξη τύπου η εκπρόσωπος ζήτησε την παρέτησή της. Μία ώρα μετά ήρθε η ανάρτηση από την Kimberly Guilfoyle, όπου απέρριψε τις κατηγορίες, υπερασπίστηκε τον εαυτό της, ωστόσο έπληξε το εγκόμιο στον Ντόναλντ Τραμπ και στον Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε ότι ακολούθησε την ατζέντα Τραμπ και το τονίζω αυτό διότι πρέπει σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσουμε ότι ο εκάστοτε πρέσβης ακολουθεί την αμερικανική ατζέντα. Ακολουθεί την ατζέντα και την πολιτική που έχει χαράξει το State Department και ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Αυτό είναι σαφές.
1: Ναι. Είπες ότι έπλεξε το εγκόμενο του Τραμπ. Ο Τραμπ δεν φαίνεται να έπλεξε το εγκόμενο της Γκυλφόιλ, γιατί όταν το ρώτησα μία δημοσιογράφος, του λέει, κύριε πρόεδρε, μπορούμε να το ακούσουμε κιόλας, κύριε πρόεδρε, του λέει, σχετικά με την Γκυλφόιλ, ήταν μέλος της οικογένειάς σας? Σας προκάλεσε έκπληξη, τώρα την ακούμε που ρωτάει η δημοσιογράφος, σας προκάλεσε έκπληξη όταν μάθατε για τις καταγγελίες, ποια είναι η απόψή σας? Και ακούγεται, της λέω, Τραμπ, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε για λίγο καιρό με το γιο μου, αλλά δεν ήταν και η οικογένειά μου. Δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε για αυτήν. Δηλαδή, είναι το ότι δεν θέλω. Αρνούμε ότι την ξέρω. Αρνούμε ότι.
8: Την άδειασε.
1: Την άδειασε.
8: Αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο και δεν θα ήθελα καθόλου να βρίσκομαι στη θέση της.
1: Ναι, ναι.
8: Γιατί
1: ναι.
8: Δεν ήταν ότι απλά έβγαινε με το γιο του, ήταν αραβωνιασμένη.
1: Ναι, σωστά.
8: Να βάλουμε
1: σωστά.
8: Και μια πιο gossip διάσταση.
1: Σωστά.
8: Διότι να σου θυμίσω ότι η Γκίμπελ Γκυλφόιλ εστίασε πάρα πολύ στη lifestyle εικόνα της. Ήταν ναι. Μια πρέσβηση η οποία δεν ακολούθησε καθόλου τα πρωτόκολλα.
1: Σε κάθε περίπτωση, Μαρία, τώρα έρχομαστε στην επόμενη μέρα. Που ποιος αναλαμβάνει τα ενία της Αμερικανικής πρεσβείας?
8: Η πρεσβεία των ΗΠΑ δεν μένει ακέφαλη. Υπάρχει ο επιτετραμένος Josh Hack. Είναι το νούμερο 2 στην Αμερικανική πρεσβεία. Έμπειρος διπλωμάτης που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης. Είναι ένα πρόσωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά, Σπύρο, και τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου και είναι η ανοιχτή δίευλη επικοινωνίας με τα αρμόδια υπουργεία στην Ελλάδα. Από την άφιξη του κιόλας έδωσε το στίγμα πριν από ένα χρόνο, θέτοντας την ενεργειακή ατζέντα ψηλά στις επαφές του, είχε διπλωματικές επαφές, εστίασε στην ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και τον κάθετο διάδρομο. Επίσης, είχε διατελέσει αναπληρωτής υφυπουργός εξωτερικών και διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, καλύπτοντας Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία και Μάλτα. Οπότε είναι γνώστης της λεκάνης της Μεσογείου, ναι. Γνωρίζει τα θέματα και έχει ήδη ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.
1: Όπως θα περιγράφεις, χαρακτηριστικά διπλωμάτη και όχι ενός προσώπου που επιλέγεται με βάση άλλου είδους κριτήρια και χαρακτηριστικά.
8: Προσωπικές επαφές.
1: Ναι, ας το πούμε έτσι.
8: Προσωπικές επαφές. Επίσης, σε αυτό το κομμάτι.
6: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Το θέμα είναι να μην υπάρξουν προβλήματα στην εξέλιξη και την υλοποίηση όλου αυτού του προγράμματος.
2: Από την πρώτη στιγμή που μάθαμε πως, για την παραπομπή της Kimberly Guilfoyle, με διπλωμάτες που μίλησα, εστίαζαν πολύ στο ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: έχετε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
0: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
1: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
9: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
8: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
10: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη, όπως πάντοτε αυτή την ώρα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
2: Μήπως θέλεις να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε η Μαρία Τσιλινίκου, μιλώντας μας για την παρέτηση Guilfoyle. Φαντάζομαι ότι στην Τουρκία θα υπάρχει ένα ενδιαφέρον οπωσδήποτε.
11: Υπάρχει ενδιαφέρον και μεγάλο μάλιστα, γιατί μιλάμε για γειτονική χώρα, μιλάμε για Αμερικανίδα πρέσβειο που φεύγει και παρετείται. Υπάρχει και ενδιαφέρον για τον κάθετο διάδρομο, αέριο, όλα αυτά. Αλλά η νύφη έφυγε, λέει η εφημερίδα Χουριέτ.
2: Α, έτσι λέει.
11: Έτσι είναι ο τίτλος. Από εκεί πέρα σε πολλά μέσα ενημέρωση υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρονται στο σκάνδαλο, γιατί φεύγει, τι συμβαίνει κτλ. Αλλά αυτό που παρατηρούν εδώ είναι ότι ενώ υπήρχαν φήμες ότι θα έφευγε με κάποιο τρόπο ο Τόμ Μπάρακ, ο Τόμ Μπάρακ είναι πάρα πολύ ισχυρός και τώρα πια και με την αποχώρηση της Guilfoyle, είναι ο πρέσβης περιφερειάρχης των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι ελέγχει το Ιράκ, τη Συρία, κάνει τις επαφές του στην Κωνσταντινούπολη, τους καλεί εδώ, τους συναντά εδώ και έχει απευθείας επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ και κάνει τις δουλειές του Ντόναλντ.

0: Donald Trump. Δηλαδή, ναι, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών, του Donald Trump.
1: Παρότι και γι' αυτόν υπήρξαν δημοσιεύματα για το κατά πόσο, πώς να το πω, ακολουθεί την στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών ως πρέσβη στην Τουρκία, γιατί περί αυτού πρόκειται ο Τον Μπάρακ. Βεβαίως, όποιος σε ακούει, αν ακούει τις αναλύσεις σου αυτή την ώρα, γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι ο Μπάρακ, είναι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία. Παρότι λοιπόν υπήρχαν δημοσιεύματα και εκεί που λένε ότι, μα αυτός τώρα με τον τρόπο που πράττει ακολουθεί τη στρατηγική μας, διερωτώταν αρθρογράφη στον Αμερικανικό Τύπο, βλέπουμε ότι παραμένει ισχυρός και φεύγει η Kimberly Guilfoyle.
0: Ήταν, ναι, ακριβώς η έκπληξη που λέμε, και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω, την ίδια στιγμή έχουμε μία, όχι εκστρατεία, πώς να το πω, κάποιες κινήσεις στην Τουρκία που δείχνουν μια προσπάθεια περιορισμού μέσων ενημέρωσης. Έτσι το λέω κομψά.
0: Το πρωί, 6.30 το πρωί, εισέβαλε η τουρκική αστυνομία στο, ναι, νομίζω τώρα πια ήταν το μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο ενημερωτικό τηλεοπτικό δίκτυο, το Halk TV. Πολύ καλή ποιότητα δημοσιογραφίας, αλλά εισέβαλε η αστυνομία, ορίστηκε πρωί-πρωί, ορίστηκε κρατικός επίτροπος στη θέση της διοίκησης και αμέσως 6.30 το πρωί σταμάτησε η μετάδοση ενημερωτικών προγραμμάτων και έχουμε τουρκικές ταινίες δεκαετίας του 70 και ντοκιμαντέρ παλιά. Κατηγορείται ο ιδιοκτήτης του για οικονομικές ατασταλίες, για παρεμβάσεις διαγωνισμούς και σχέση με τον Εκρέμη Μαμογλου, τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης και υποψήφιο για την Προεδρία της Τουρκίας. Σήμερα ήταν η απολογία του Μαμογλου και θα μετέδευε ζωντανά, όχι το live την εικόνα, αλλά το τι γίνεται στη δίκη, ναι, το συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο. Ο ιδιοκτήτης του λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με τις οικονομικές ασφαλίες. Η τουρκική δικαιοσύνη λέει ότι έχει. Να θυμίσουμε ότι 32 δήμαρχοι όλη της αντιπολίτευσης έχουν φυλακιστεί, πάλι με κατηγορίες για οικονομικές ατασταλίες με βάση εντολών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο δήμαρχος της Σμύρνης την περασμένη εβδομάδα, ο Δήμος, ο μόνιμα της αντιπολίτευσης Δήμος, πέρασε τα χέρια του ΑΚΕΠΕ. Ο δήμαρχος ξαφνικά αποφάσισε να περάσει στο Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν. Νομίζω έμεινε ένα τηλεοπτικό δίκτυο στην Τουρκία αντιπολιτευόμενο, το Σοζού TV. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει και εκεί. Αυτά.
1: Ναι. Εν όψει εκλογών, νομίζω είναι οι κινήσεις οι απαραίτητες που πρέπει να γίνουν.
0: Ναι, ναι, δηλαδή είναι, να θυμίσουμε ότι και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διορίστηκε κρατικός επίτροπος ο πρώην πρόεδρος του κόμματος. Δηλαδή το κράτος ελέγχει και την κυβέρνηση και την αξιωματική.
1: Παραδόξως και την αντιπολίτευση. Παραδόξως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης. Τώρα στη δική μας πολιτική σκηνή, πριν από 2-3 ώρες σε αυτό το στούντιο φιλοξενήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε μια συνέντευξη απαντώντας για όλα τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα και γι' αυτό το θέμα Guilfoyle, αλλά βεβαίως και για το θέμα της ακρίβειας, πετρελαίου κτλ. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Βλεπάκη. Καλώς ήρθατε, Δέσποινα.
2: Γεια σου, Σπύρο. Ήταν εφόλη τη σύλληση η συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Sky 100,3 αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα
1: Γιώργο
2: της
1: Γιώργο Μουρότη και στο Δημήτρη Στούμπο.
2: Βεβαίως, εδώ στο στούντιο, ναι, στο ραδιοθάλαμα του Sky 100,3. Καταρχάς, για το θέμα της Guilfoyle, υπενθύμησαν οι συνάδελφοί μας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο πολιτικός αρχηγός που δεν είχε συναντηθεί ποτέ με την Kimberly Guilfoyle. Και βεβαίως αυτό που καταλάβαμε είναι ότι διαφωνούσε κάθετα με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν τη δημόσια εικόνα της η κυρία Guilfoyle και με τον τρόπο που την αντιμετώπιζε και η ελληνική κυβέρνηση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπήρχε πολιτικό ζήτημα από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες, διότι επέτρεψε αυτές τις συμπεριφορές η κυβέρνηση και είπε ότι θα πρέπει να γίνει έρευνα. Για τα μέτρα της κυβέρνησης και την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος και για τις 120 δόσεις, αλλά και για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη διεθνή πολιτική σκηνή που, όπως καταλαβαίνεις, αυτόματα επηρεάζει και την χώρα μας. Και βεβαίως για μια ακόμη φορά είπε ότι το Πασόκ και ο ίδιος προσωπικά είναι αξιόπιστοι, ότι δεν έχει κάνει αυτά που έχουν κάνει οι άλλοι, και άρα πρέπει η πολιτική αλλαγή να γίνει με έναν τρόπο, με το Πασόκ πρώτο κόμμα και τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Και βεβαίως ρωτήθηκε στο τέλος και για τον Αλέξη Τσίπρα και όλη αυτή τη μάχη της δεύτερης θέσης, ναι, που έχει μεταφερθεί και είχε γίνει ένα τερέν και είναι στα καρακόμματα Πασόκ και Ελλάς. Απάντησε και γι' αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης, και μάλιστα όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το κεντρικό αφήγημα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ότι το Πασόκ έχει κυβερνήσει με τη δεξιά, και ξεχνάνε ότι οι ίδιοι, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, έχει συγκυβερνήσει με την ακροδεξιά. Mm-hmm. Ναι. Ήταν μια απάντηση σε αυτό που είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε τοπικό μέσο στο Κρήτη TV. Γιατί μέσα σε όλα που είπε ο αρχηγός της Ελλάς είναι ότι ο ίδιος δεν έχει συγκυβερνήσει ποτέ, ναι, με την δεξιά. Πήρε την απάντησή του σήμερα από το Sky 100,3 και από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Ας σταθούμε σε αυτό που είπε η Δέσποινα Βλεπάκη, δηλαδή την κόντρα Τσίπρα-Ανδρουλάκη στο πεδίο για το ποιος συγκυβέρνησε με τη δεξιά. Για να καταλάβουμε τι έχει γίνει, πρέπει να του πιάσουμε το νήμα από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες από την Κρήτη.
3: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο.
1: Για να απαντήσεις αυτό, όπως μας είπε Δέσποινα Βλεπάκη, ότι το Πασόκ συγκυβέρνησε το κεντρικό του αφήγημα. Υπέστασε, Δέσποινα, γιατί δεν μπορώ να τη διαβάσω από το χάρτη που μου έδωσες.
2: Μας είπε λοιπόν ο πρόεδρος του Πασόκ ότι το κεντρικό του αφήγημα ποιο είναι, ότι το Πασόκ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία με τη δεξιά. Ότι αυτοί συγκυβέρνησαν με την ακροδεξιά, το ξεχάσανε. Όταν πηγαίνουμε στο χτες, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καλό είναι να τα λέμε όλα. Το Πασόκ είναι σε μια νέα πορεία και αντίπαλός μας είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: φαίνονται, όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Υπερτασίας.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
6: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
7: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
10: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
11: Euphoria!
10: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
12: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
14: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
15: Και επιστρέφουμε με ένα θέμα που έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές και θα συνεχίσουμε να το παρουσιάζουμε, γιατί θεωρώ ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να κινητοποιηθούμε και εμείς, να κινητοποιήσουμε και ανθρώπους που ίσως και μιας ηλικίας που δεν αντιλαμβάνονται πια τις ψηφιακές, τις σύγχρονες μεθόδους απάτης, πρέπει να τους κινητοποιήσουμε για να σταματήσει αυτό πλέον το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης, με τους επιτίδους να παρουσιάζονται με διάφορες ιδιότητες από αστυνομικούς μέχρι λογιστές και να αποσπούν χρήματα και κοσμήματα. Είχαμε αλλεπάλληλες τέτοιες υποθέσεις τα τελευταία 24 ώρα. Κάποιες από αυτές ξεχωρίζουν, γιατί αυτοί, ξέρετε, οι απατεώνες προσθέτουν όλο και καινούργια χαρακτηριστικά για να ξεγελούν τα θέματα τους. Οπότε κάθε φορά θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να στεκόμαστε, επαναλαμβάνω, κυρίως για να ακούτε το πώς δρούν πλέον αυτά τα κυκλώματα. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σοφία.
11: Και είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις τα τελευταίες 24 ώρες, Σπύρος, στο Μαρούσι και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Ειδικά στο Μαρούσι, μία 89χρονη έπεσε θύμα δύο ανδρών, οι οποίοι χτύπησαν το κουδούνι και συστήθηκαν ως υπάλληλοι εταιρείες διαχείρισης κοινοχρήστων, με αποτέλεσμα να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της, να τους υποδείξει μία κρυψώνα πίσω από τον τοίχο, όπου είχε τουλάχιστον 20.000 ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, τα οποία κατάφεραν και να πάρουν. Στην άλλη περίπτωση, είχαμε μεγάλη εγκληματική οργάνωση με απάτες, κλοπές σπιτιών και αυτοκινήτων, οι οποίοι κατά το γνωστό τρόπο, τη μία ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, την άλλη ως λογιστές, μάλιστα και ως αστυνομικοί, πολλές φορές εμφανίζονταν μετά τις απάτες ως δίθεν οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει την υπόθεση και ζητούσαν και στοιχεία.
15: Α, δηλαδή εμφανιζόταν ένας συνεργός τους ως ο απατεώνας και αν δεν έπιθε το θύμα, δεύτερο άτομο της ίδιας συμμορίας πήγαινε και τους έλεγε: εγώ είμαι αστυνομικός και ξέρω ότι ήρθε ένας απατεώνας να σας κλέψει και εμπιστευτείτε με για να τον πιάσουμε.
11: Είτε έπιθε το θύμα, είτε μάλιστα το είχε πείσει, ακόμα και σε περιπτώσεις που το είχαν πείσει το θύμα και του είχαν πάρει τα χρήματα.
15: Και ένα δεύτερο κύμα απάτης. Εάν κάποιος αντισταθεί στο πρώτο, έρχεται και ένα δεύτερο κύμα απάτης με άτομα τα οποία εμφανίζονται και ως αστυνομικοί.
11: Ακριβώς. Και εκεί είχαμε όφελος πάνω από 350.000 ευρώ, τουλάχιστον 6 συλλήψεις και έρευνες συνεχίζονται. Μία ακόμη περίπτωση στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά ήταν μία 38χρονη, η οποία εμφανιζόταν δήθεν ως λογίστρια με την εξής φράση στο τηλέφωνο: δώστε τάδε ποσό χρημάτων για να γλιτώσετε το πρόστιμο. Με αυτή τη φράση λοιπόν έπιθε τα θύματά της να της παραδώσουν χρήματα, χρυσές λίρες, έφτασε έτσι να κερδίσει τουλάχιστον 31.000 ευρώ. Βέβαια συνελήφθη, γιατί μία 62χρονη κατάλαβε ευτυχώς ότι πρόκειται για απάτη και στη συνεργασία με την αστυνομία την έπιασε.
15: Παίζει πολύ στο διαδίκτυο μία απάτη, την κλοπή με σκασμένα ελαστικά αυτοκινήτου. Αυτό τι ακριβώς είναι?
11: Ναι, αυτό είναι μία διεθνή συμμορία, έτσι τη χαρακτηρίζει η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο άτομα στην Γλυφάδα, αλλά ανήκουν σε ευρύτερη μεγάλη ομάδα, η οποία έχει διεθνή χαρακτήρα.
15: Ό,τι τι.
11: Έκανα λοιπόν την μεθοδολογία γνωστή ως μέθοδος του σκασμένου ελαστικού. Τι είναι αυτό λοιπόν, για να ξέρει και ο κόσμος. Παρακολουθούσαν πελάτες έξω από τραπεζικά καταστήματα. Εντόπιζαν όσους έκαναν αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών. Μετά πήγαιναν στα αυτοκίνητά τους, έσκαγαν τα ελαστικά, προκαλούσαν φθορά στα ελαστικά με διάφορους τρόπους και μετά τα ακολουθούσαν μέχρι να σταματήσουν. Κάποια στιγμή το αυτοκίνητο σταματούσε, γιατί το ελαστικό είχε πρόβλημα. Και τότε λοιπόν εμφανίζονταν για να αλλάξουν το φθαρμένο ελαστικό. Εμφανίζονταν ως βοηθεί. Πλησίαζε τον οδηγό ένας από τους δύο, προσφερόταν να βοηθήσει.
15: Οφείλε, γιατί το λαστικό σου έχει πρόβλημα.
11: Το αποσπούσε έτσι την προσοχή. Ο συνεργός του αφαιρούσε από το εσωτερικό του οχήματος ό,τι μπορούσε. Με τα χρήματα της ανάληψης στην προκειμένη περίπτωση. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όχι μόνο εδώ και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Γι' αυτό μιλάμε για διεθνή εγκληματική οργάνωση.
15: Από πού θα σου ήρθε, δεν ξέρεις πια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με την Deutsche Welle.
16: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
17: Ξεκινά σήμερα στο Αμβουργό η δίκη για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Και στον Πάγο οι διερευνητικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο μεταξύ αριστεράς, πρασίνων και σοσιαλδημοκρατών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρυσά Βαχτσεβά. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον εντός και εκτός Γερμανίας για τη δίκη σχετικά με το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream που ξεκινά σήμερα στο Αμβούργο. Δεκάδες δημοσιογράφοι και διεθνή τηλεοπτικά συνεργεία έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο, ενώ πραγματοποιήθηκαν και δύο μικρές διαδηλώσεις. Την ίδια ώρα τώρα, νέους περιορισμούς στη χρήση του Starlink στην Ουκρανία επέβαλε η SpaceX, προκαλώντας προβλήματα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις με drones. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, το δορυφορικό σύστημα για στρατιωτική χρήση σταματά να λειτουργεί όταν ξεπερνά τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Ο Ουκρανικός στρατός δεν είχε ενημερωθεί για την αλλαγή με αποτέλεσμα να ακυρωθούν αρκετές αποστολές. Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε μάλιστα τον Έλον Μάσκ ότι παίζει και πάλι πολιτικά παιχνίδια με τα προϊόντα του, προειδοποιώντας ότι οι Ευρωπαίοι πελάτες της SpaceX τον παρακολουθούν. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, επιστρέφουμε στη Γερμανία. Στον πάγο έχουν μπει ήδη ερευνητικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο μεταξύ αριστεράς, πρασίνων και σοσιαλδημοκρατών. Στο επίκεντρο της διαμάχης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού βρίσκεται τώρα η βουλευτής της αριστεράς, Βανέσα Έμτε, η οποία είχε στο παρελθόν δηλώσει ότι τα κράτη δεν έχουν δικαίωμα ύπαρξης.
15: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Παγκάκη μαζί μας για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
18: Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Συνέχισε τον νικηφόρο σερί του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Παίζοντας εξαιρετική άμυνα, πέρασε από το Βελιγράδι βασιζόμενος στην άμυνα του άλλου συνέδρα της Παρτιζάν. Και πραγματικά ήταν το κυρίαρχο στοιχείο που έκανε τη διαφορά. Συνεχίζει με ένα 5 στα 5 αήττος. Και από εκεί υπήρχαμε και ολική επαναφορά του Ολυμπιακού στην Ισπανία, που επέστρεψε από το μείον 28, κέρδισε στην παράταση τη Βαλένθια με μια εμφαντική νίκη. Και το λέω γιατί δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Έχει σοφαρίσει και το ρεκόρ της Ευρωλίγκας στην ανατροπή. Ο Ολυμπιακός 90-90 η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Και ο Ολυμπιακός ακολουθεί παραπόδο στον Παναθηναϊκό.
15: Οπότε και με 4 νίκες.
18: Πολύ δυνατό στην επίθεση ο Ολυμπιακός. Έτσι, ξύμισε στο δεύτερο ημίχρονο, αποβλήθηκε ο Μπαρτζόκας. Έχουμε και ποδόσφαιρο σήμερα. Την ΑΕΚ 10 το βράδυ να δοκιμάζεται στην Αγγλία κόντρα στη Σαχτάρ. Ένα παιχνίδι στο πλαίσιο του Champions League, βέβαια, που μπορεί να προσφέρει βαθμούς από αυτά που λέμε σε εισαγωγικά βατά για την ΑΕΚ. Από αυτά μπορεί να χτυπήσει, γιατί υπάρχει η Manchester City που αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ πιο δύσκολη ομάδα. Και στο Champions League που εχθές είχαμε βέβαια αγωνιστική δράση και σήμερα, με τον Τρεσόλτη να κάνει πάρτι στα κυριότερα αποτελέσματα με χατρίκ στο Μιλάνο. Πέρασε με ένα τεράστιο διπλό από την έδρα Σίντερ. Η Βίκινγκ προηγήθηκε επίσης 2-0 σε ένα ονειρεμένο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Μπάγερν. Αλλά η Βαβαρία είναι πεισματάρηδες. Οι Γερμανοί το έχουν αποδείξει, κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα.
15: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Παγκάκης ήταν.
19: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
20: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
19: Πολλά γκολ.
20: Γκολ. Στο βολέι.
19: Ποιο βολέι?
20: Ποιο ματς?
19: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
20: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
19: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθά στα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
22: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
23: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
22: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
23: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
22: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
23: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Σαμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
22: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
23: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
24: Γιαγιά μου, τι έχεις?
25: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
24: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
25: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
24: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
25: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
24: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
26: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
27: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
28: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414.
29: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
0: Μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω.
1: Συγγνώμη, I side είναι το γυαλί.
0: Την τζάκισα.
1: I side οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Πού θα πάει η χώρα είναι ο ελληνικός λαός, υπογράμμισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη 19χρονος στο Γέρακα, ήταν μέλος συμμορίας και μαζί με συνεργούς του προσποιούμενοι τους υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενης βλάβης και διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος έπειθαν πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, να τους παραδίδουν χρηματικά ποσά και τη μαλφή. Μέχρι στιγμής εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Η λία τους εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Θεσσαλονίκης οδηγεί το 22χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας τα ξημερώματα του Σαββάτου σε πολυχώρο διασκέδαση στη Θέρμη. Ο νεαρός φέρεται να έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρχές για παρόμοια δικήματα. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο διευρυγμένο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης με οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην ακριτική Ελλάδα. Οι αιτήσεις αρχίζουν σε Δράμα, Φλόρινα, Κιλκής, Σέρες, Πέλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο Πέμπτη στην Αττική. Θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Πρόσκαιρα το πρωί θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 ως 21 βαθμούς. Στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που πιθανόν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες να είναι κατά τόπους έντονες. Στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και γρήγορη βελτίωση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος και από τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Τις πρωινές ώρες τοπικά θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Duro-Stick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είναι 9 λεπτά μετά τις 5. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θεόδωρος Ναυακάρης. Είναι η Αδιόρθωτη από τον Sky 100,3. Απόγευμα Τετάρτης, συννεφιασμένο, φθινοπορεινό, με χαμηλή θερμοκρασία. Έτσι θα πάει και αύριο, όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι. Μπορεί να έχουμε κάποια ανάκαμψη λίγο αργότερα, μέσα στην εβδομάδα, και θα το δούμε. Επειδή συζητάμε όλοι για την κυρία Guilfoyle, την Kimberly Guilfoyle, θα τη θυμόμαστε μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια, ξέρω εγώ, ως την Αμερικανίδα πρέσβη που έφτασε στην Αθήνα με τη δημοσιότητα μια στάρ και αποχώρησε με το βάρος ενός σκανδάλου, αυτό που αναφέρθηκε σε αμερικανικές εφημερίδες. Και αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή, όταν ήρθε εδώ στην Ελλάδα, αντιμετωπίστηκε η παρουσία της ως ένα κοσμικό γεγονός παρά ως μια διπλωματική αποστολή, που ουσιαστικά είναι η δουλειά ενός πρέσβη, έτσι δεν είναι? Διπλωματική είναι αποστολή είναι.
1: Ναι, ναι, καλησπέρα και από μένα.
0: Διπλωματικός εκπρόσωπος είναι. Κάμερες, δεξιώσεις, φωτογραφίες, προβολή, προσωπική σχέση με το περιβάλλον Τραμπ ήταν το μεγάλο της πλεονέκτημα. Αυτό που θυμόμαστε βέβαια, και το θυμόμαστε, είναι ότι η μεγάλη ευκολία που ένα μέρος του ελληνικού δημόσιου βίου βοητεύτηκε από τη λάμψη και τις διασυνδέσεις της, ή τις υποτιθέμενες διασυνδέσεις της, γιατί από ό,τι ο κύριος Τραμπ δεν ήταν μέλος της οικογένειας. Το διευκρίνησε ο κύριος Τραμπ τώρα. Βέβαια, επειδή ακούμε τώρα τις αντεγκλήσεις και τις αλληλοκατηγορίες κτλ., όλοι περιμένανε την ετοιμιγορία Τραμπ την τελική για να βγουν να τοποθετηθούν. Όταν βγήκαν τα δημοσιεύματα από τις αμερικανικές εφημερίδες για την οσμή σκανδάλων, δεν είδα κάποιον να βγει και να πει τι κάνει η Guilfoyle εδώ. Περιμένα τον Τραμπ. Σκέψου να βγει ο Τραμπ.
1: Στην αρχή μόνο ήταν λίγο, κάποιοι ήταν έτσι επιφυλακτικοί.
0: Σκέψου να βγει ο Τραμπ. Όχι, λέω τώρα για την εβδομάδα αυτή. Σκέψου να βγει ο Τραμπ και να λέγε, παιδιά, εγώ τι θέλω, να μ' αρέσει.
1: Ναι, ναι.
0: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή και λένε ψέματα όλοι αυτοί. Πρώτη φορά θα ήταν.
1: Τα αμφισβητώ όλα, όλα. Ναι. Οπότε είναι όλα fake news, ναι.
0: Τώρα, δεν ξέρουμε, γιατί δεν είναι διπλωμάτης. Κυρία Guilfoyle, μπορεί να κάνει κάτι άλλο στην Αμερικανική κυβέρνηση. Δεν ξέρεις,
1: εντάξει, ναι. Τώρα θα φύγει από την Ελλάδα όλη γενικά.
0: Ναι, τέλος, γεια σας.
1: Ούτε χρόνο δεν έκατσε. Δεν έχει κάτι χρόνο. Λιγότερο από χρόνο είναι.
0: Δεν κατάφερε να γίνει αγαπητή στον κόσμο, όπως είχαν γίνει άλλοι, ο κ. Τσούνης, που ήταν πάρα πολύ
1: αγαπητός.
0: Πάρα πολύ αγαπητός.
1: Εγώ πάντως αυτό που διάβασα σήμερα είναι ότι κάποιοι, ας πούμε, απέναντι, που στην αρχή ήταν δύσπιστοι ότι τι είναι, κρίνοντας από το παρουσιαστικό της και μόνο, χωρίς να ξέρουν ιστορικά τι έχει κάνει, αν έχει κάνει, είτε έχει δουλέψει ή δεν έχει δουλέψει, την έκραναν στην αρχή ότι ναι, αλήθεια αυτό, ξέρω εγώ, θα έρθει διαπρέψη. Τώρα που έφυγε πάλι, ναι, γιατί φεύγει, να μας πει τώρα γιατί φεύγει. Οι ίδιοι άνθρωποι τώρα που στην αρχή.
0: Καλά, και αυτοί που κρίνανε έναν άνθρωπο από το παρουσιαστικό του και μόνο, εντάξει, και πάλι αυτό λάθος είναι.
1: Ναι. Από την αρχή ξεκινάει.
0: Έχουμε δει άλλους που έχουν σοβαρά παρουσιαστικά και έχουμε δει τι έχουν κάνει στο παρελθόν. Επειδή ακούμε για την κίνηση και λέγαμε τώρα, είναι η κίνηση πάρα πολύ μεγάλη και πυκνή, ας πούμε, σε πολλά μέρη, σε πολλά σημεία της Αθήνας. Ήταν ένα ρεπορτάζ στην Δέσποινα Σκόντι στην Καθημερινή, που παρουσίασε διάφορα στοιχεία του παρατηρητηρίου κινητικότητας Αθήνας, του Μετσοβίου είναι αυτό το παρατηρητήριο. Την εποπτεία την έχει ο κύριος Γιώργος Γιαννής, που είναι καθηγητής κοινωνιολογίας. Και λέει λοιπόν ότι οι ταχύτητες στους τρεις οδικούς άξονες, στους βασικούς, στην Κατεχάκη, στην Κηφισίας και στο Κηφισό, τα 3K, μειώνονται σταθερά. Μάλιστα, η κίνηση, οι μετακινήσεις θα αυξηθούν μέχρι το 2030 κατά 16% στην Ποσειδόνος, στην Κηφισό προς την Ποσειδόνος, η ταχύτητα από τις 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ, η μέση ταχύτητα των αυτοκινήτων, μειώθηκε από τα 51,5 χιλιόμετρα στα 42,59 μέσα σε ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Από το 2015 μέχρι το 2016. Στην Κηφισίας, προσέξτε.
1: Σχεδόν 10 χιλιόμετρα, έτσι. Από τα 51 που είχαμε πάει, 42,1 σχεδόν.
0: Προσέξτε στην Κηφισίας τι γίνεται. Η μέση ταχύτητα στο ρεύμα προς το κέντρο περιορίστηκε στα 17,36 χιλιόμετρα την ώρα. Τα αυτοκίνητα πηγαίνουν περπατώντας πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Και πάλι μειώθηκαν κατά 16,1. Στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Κηφισίας, τα αυτοκίνητα κινούνται μόλις με 12,79 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή 16,9% πιο αργά από πέρσι. Δηλαδή όλα τα νούμερα είναι πιο αργά από πέρσι και αυξάνονται οι μετακινήσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι, κάτσε να σου πω, το 2006 οι μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς και αυτοκίνητο ήταν περίπου ίδιες. Τώρα είναι διπλάσιες με αυτοκίνητο. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό δείχνει μια αποτυχία το μέσο μαζικής μεταφοράς. Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι άλλο θέλουμε για να πιστούμε?
1: Ναι. Και αυτό δεν είναι βίτσιο του Έλληνα. Δηλαδή, που παλιά μπορούσαμε να το λέμε έτσι, ότι ναι, ο Έλληνας δεν μπορεί να σηκώσει το πόδι του, να περπατήσει, να κάνει, να ράνει και παίρνει το αυτοκίνητο. Είναι δύο πράγματα. Τα αυτοκίνητα, ο κόσμος αγοράζει αυτοκίνητα πρώτον, και δεύτερον, δεν εξυπηρετούν πολλά μέρη της Αθήνας και μεταξύ τους, όχι μόνο από εδώ να πας κάπου, μεταξύ τους μέρη δεν εξυπηρετούνται με τα μέσα μεταφοράς. Αργούν, δεν είναι στην ώρα τους, δεν έχουν σωστά σωστές διακλαδώσεις, ας πούμε, σωστές μετακινήσεις και με αποτέλεσμα να παίρνει ο καθένας.
0: Οι συγκοινωνιολόγοι λένε ότι πολύ, είναι δηλαδή ανεπαρκείς οι συχνότητες των δρομολογίων και μάλιστα είναι πολλές οι διελεύσεις αυτοκινήτων στο Κηφισό. Σε κάποια τμήματα ξεπερνούν τις 100.000 διελεύσεις ημερησίως ανακατεύθυνση. Και εκεί οι λωρίδες αυξομειώνονται. Άλλο μεγάλο πρόβλημα. Κατασκευαστικό είναι αυτό το πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η ομάδα της αστυνομίας, η Κόμβος, αν έχει κάνει κάτι. Λέγανε πάντως σήμερα ότι υπήρχε, λέει, ένας τροχονόμος κάπου. Πεζός.
1: Ναι,
0: ο οποίος και προσπαθούσε να κατευθύνει τα αυτοκίνητα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
0: Υπάρχουν, γιατί τώρα που κατέβαινα από την Βασιλή Σοφία είχε τροχονόμους κανονικά. Δηλαδή υπήρχαν τροχονόμοι και μάλιστα αρχίζουν και εμφανίζονται. Τώρα στο Κηφισό που λέγανε ότι θα κάνουν ειδική μέρημνα, ας πούμε. Μία από τις λύσεις που προτείνουν είναι ο προαστιακός.
1: Ναι.
0: Πάρτε τον προαστιακό να σωθείτε. Όπου πάει ο προαστιακός, βέβαια.
1: Όπου πάει.
0: Προαστιακός, δεν πάει στο Κολωνάκι. Δεν πάει και το Αθήνα στο προαστιακό. Εκτός αν πάει.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή.
1: Πρέπει ένα μεγάλο μέσο όπως είναι ο προαστιακός ή όπως είναι το μετρό να συνδέεται μετά με άλλα λεωφορεία προφανώς. Δεν γίνεται να τρεπήσει όλη η Αθήνα.
0: Και ο προαστιακός πηγαίνει.
1: Στην Κυψέλη, περιμένουμε να δούμε.
0: Ο προαστιακός πηγαίνει
1: μετρό κάτω από την Κυψέλη.
0: Εντάξει τώρα αυτό. Το θέμα τώρα είναι ο προαστιακός πηγαίνει σε συγκεκριμένα μέρη. Τώρα το μετρό θα διευκολύνει.
1: Ακόμα και στην Κυψέλη.
0: Και να βρουν, α πούμε, τα θέματα. Τα στατικά και τα κλπ. Θα διευκολύνει, να είμαστε ειλικρινείς. Όπου πάει το μετρό, διευκολύνει. Το θέμα τώρα είναι μέχρι να πάει το μετρό, να διευκολυνθεί ο πολίτης που πηγαίνει το αυτοκίνητό του.
1: Ναι, κάτι πρέπει να
0: πολύ
1: γίνει.
0: Πολύ βασικό αυτό το πράγμα.
1: Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Δηλαδή, ευχολόγια και αναλύσεις, ωραίες αναλύσεις αυτές. Στην πράξη τι γίνεται. Δηλαδή,
1: αυτοί
0: που ακούνε αυτά τα πράγματα, ότι μειώνεται η ταχύτητα, ότι ο κόσμος δεν πηγαίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν πιστεύετε, τι κάνουν.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Έτσι
1: δεν
0: είναι.
1: Τίποτα. Πρέπει, νομίζω ότι το σύστημα των μέσων μαζικής μεταφοράς πρέπει να ξαναφτιαχτεί, αν όχι από την αρχή, να επιδιορθωθεί. Δηλαδή, εφόσον έχουν μπει γραμμές μετρό, υπάρχει ο προαστιακός, να αρχίζουν να γίνονται συνδέσεις όπως είναι σε μεγάλες πόλεις στο εξωτερικό. Δηλαδή, βγαίνεις από το μετρό και σε περιμένουν εκεί στη στάση του μετρό 3, 4, 5, 6 λεωφορεία διαφορετικών γραμμών.
0: Δεν επειδή είναι
1: δεν
0: είναι και φυσική. Απλώς θέλει να είναι πιο πυκνά τα δρομολόγια. Επίσης, να μην πηγαίνουν αυτοκίνητα στους λεωφορειόδρομους και εμποδίζουν τα λεωφορεία. Ναι. Άλλο βασικό, φταίνουν και τα αυτοκίνητα, ας πούμε. Αλλά να δουν πιο ορθολογικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό φαίνεται. Από αυτή την έρευνα αυτό φαίνεται.
1: Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 5. Η αδιόρθωτη Θοδωρής Μπαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος και ο κόσμος μαζί μας. Γιώργος Βραχνός στον ήχο, Σοφία Καλαβρού, δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική και Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά 210-48-00-170-174, ίντερνετικά στο skyradio.gr εκεί που λέει πες την άποψή σου και φυσικά Viber 698-123. 1003.
0: Λέει ο Παναγιώτης, ρε παιδιά, αφού δεν έχουν δρομολόγια προαστιακός, λένε ήταν κάθε 20 λεπτά, κάτι θα κάναμε. Εδώ είναι καταργούν αντί να βάζουν. Είναι και σωστό και αυτό.
1: Ναι, βέβαια, είναι σωστό.
0: Ή εγκαταλείψαμε το λεωφορείο προς χάρη του ταξί και το τρένο προς χάρη των κτέλ. Άλλη άποψη.
1: Ναι.
0: Στείλτε μας μηνύματα, πείτε μας για την κίνηση, να μας πείτε αν έχετε κάποιες ιδέες. Μπορεί να βγει κάτι καλό, ρε παιδί, ποτέ δεν ξέρεις.

0: Τι ακούμε?
1: I feel pretty. Αφιλπρίτη, ένα από τα μέσα, από ένα από τα σπουδαιότερα musical όλων των εποχών, West Side Story. Και η αφορμή είναι φυσικά ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, που πεθαίνει σαν σήμερα το 1990 σε ηλικία 72 ετών. Ένας σπουδαίος μουσικός, είναι αυτός όπου του πιστώνεται ότι έμαθε την Αμερική και όλο τον κόσμο να ακούει, να ακούει προσεκτικά και να επενδύει στην κλασική μουσική. Όχι με την έννοια την εστέτ, ότι η κλασική μουσική είναι μόνο η μορφωμένη και αυτοί που ξέρουν να την ακούν και να τη διαβάζουν, να ακούσουν προσεκτικά την κλασική μουσική, και την έβαλε και μέσα στη μουσική του. Ήταν από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του 20ου αιώνα, ο Λέοναρντ Μπερνστάιν. Έχει τιμηθεί με πάρα, πάρα πολλά βραβεία. Ήταν ο
0: πρώτος... δεν πήρε όμως ποτέ Όσκαρ. Αυτό ήταν η μεγάλη αδικία που έγινε με τον Μπερνστάιν. Δεν πήρε ποτέ Όσκαρ. Ενώ έχει γράψει μουσική, έχει συνθέσει μουσική για κινηματογράφο πάρα πολλές φορές, δεν πήρε ποτέ Όσκαρ.
1: Εντάξει, ναι, ήταν, ναι. Πήρε όμως άλλα βραβεία. Πήρε Τόνι, Έμι, Γκράμι. Είναι επί πολλά έτη. Ήταν μουσικός διευθυντής φιλαρμονικής ορχήστρας της Νέας Υόρκης. Συνέθεσε πολλά έργα, όπως είπαμε. Έφερε την κλασική μουσική σε όλο τον κόσμο, τη μουσική παιδεία δηλαδή. Είχε μια επιδραστική τηλεοπτική εκπομπή, Young People's Concert, που έμαθε εκεί πέρα την κλασική μουσική. Και φυσικά μπορούμε να δούμε την ταινία για τη ζωή του Μπερνστάιν, το Μαέστρο, όπου εκεί ο Μπράντλεϊ Κούπερ προσθέτει πρωταγωνιστικό ρόλο και σκηνοθετικό. Λέει πολλά πράγματα για τη ζωή του, μαθαίνεις για την προσωπικότητά του.
0: Και αυτό υποψήφιο για 7 Όσκαρ δεν πήρε κανένα. Λες και το ακολουθεί, ρε παιδί, με αυτή η κατάρα, ότι δεν πήρε ποτέ Όσκαρ ο Μπερνστάιν.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Μερικές φορές δεν είναι τα.
0: Ήταν ένας από τους πιο θεατρικούς μαέστρους της ιστορίας και διεύθυνε με όλο το σώμα του, ολόκληρο το σώμα του. Χοροπηδούσε, υδροκοπούσε, έκανε γκριμάτσες και πολλές φορές έμοιαζε να χορεύει. Και μάλιστα κάποιοι συνάδελφοί του έλεγαν ότι η συμπεριφορά του είναι υπερβολική, όμως το κοινό τον λάτρευε. Ο Μπερνστάιν, ο οποίος είχε έρθει και δύο φορές στην Αθήνα, τη μία το 59. Που είχε διευθύνει την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης. Η δεύτερη ήταν το 85, 1η Αυγούστου, τον είχα δει εδώ στο ΣΕΦ, που ήταν, διεύθυνε την Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Νέων, European Community Youth Orchestra, στο Palais des Sports. Είχε παίξει και κομμάτια δικά του εκείνη την ημέρα. Πραγματικά ήταν μια πολύ επιβλητική, ένας άνθρωπος ο οποίος. Έβλεπε, το ένιωθε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ήταν
0: μαέστρος, ναι. Ο οποίος το ένιωθε πάρα πολύ.
1: Μα και στο μαέστρο, δηλαδή, αυτό για τη ζωή του. Βλέπεις, πραγματικά είναι λες και τον, τον ζει.
0: Ναι, δηλαδή, τον ερμηνεύει πολύ ωραία.
1: Τον ερμηνεύει πάρα πολύ,
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Δηλαδή, βλέπεις πράγματα από τη ζωή του τα οποία δεν τα ξέραμε.
0: Νομίζω ότι αδικήθηκε που δεν πήρε ένα από τα Όσκαρ. 7 Όσκαρ τώρα, να μην πάρει κανένα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι λες. Σοφία.
2: Σοφία, για Μπράντλι Κούπερ.
0: Για Μπράντλι Κούπερ.
1: Πες
0: μας για Μπράντλι Κούπερ.
2: Περί τα λόγια.
0: Α, περί τα λόγια.
2: Όχι, να κάνει ο Μπράντλι Κούπερ, δεν θα το βρω ποτέ άσχημο, θέλω να ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι περί τα λόγια.
0: Νομίζω.
1: Είδες που δεν είναι περί τα λόγια.
2: Εντάξει.
1: Τα είπες όλα.
0: Θα πρέπει να. Θα στείλουμε μια επιστολή στην Ακαδημία.
2: Οπωσδήποτε.
0: Και θα πούμε. Λοιπόν, επειδή λέγαμε για την κίνηση προηγουμένως και για τις μελέτες και αυτά όλα, και ότι τα πράγματα είναι δύσκολα όσο περνάνε τα χρόνια, τι γίνεται σήμερα?
2: Σήμερα θα σας πω ότι, εντάξει, ναι μεν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά δεν είμαστε και τόσο χάλια αυτή τη στιγμή, για να το πω απλά, γιατί βέβαια η κακοκαιρία δεν βοηθάει ιδιαίτερα, αλλά φαίνεται ότι έχουμε τα γνωστά προβλήματα μένα, αλλά όχι τόσο απελπιστικά όσο τα περιμέναμε δε. Λεωφόρος Κηφισού, στο ύψος μεταμόρφωσης, το ρεύμα της καθόδου έχει εκεί ένα θεματάκι, ανοίγει μετά και στα δύο ρεύματα, να σας πω, και ουσιαστικά μικρά προβλήματα υπάρχουν μόνο εκεί στο ύψος του Βοτανικού και στο ύψος των Σεπολίων, αλλά μικρά τμήματα, κυρίως το ρεύμα της καθόδου. Ο υπόλοιπος Κηφισός αυτή τη στιγμή είναι σε καλή κατάσταση. Yeah. Δηλαδή μπορείς να τον διασχίσεις χωρίς. Yeah. Και όμως. Ξέρω, δεν με πιστεύετε.
0: Όχι, εγώ σε πιστεύω. Εγώ ήρθα από, από την Αγία Παρασκευή και στη Βασιλή Σοφία είδα πολλά ελεύθερα τμήματα. Δηλαδή ήταν και όλο που πήγαν οι άνθρωποι.
2: Εντάξει, ξέρετε τι γίνεται. Νομίζω ότι κάποιοι που μπορούν να αποφύγουν το αυτοκίνητο, ίσως δύσκολες μέρες τελικά όντως το αποφεύγουν.
0: Ναι, μπορεί να το κάνουν έτσι.
2: Αν ήταν όλοι με τα ρούμπια.
1: Είπανε να μην τα πάρετε, δεν τα πήραμε.
2: Βεβαίως. Και βέβαια, επειδή υπάρχουν και πολλές μελέτες για την κίνηση, επειδή το αναφέρατε πριν, υπάρχουν κάποιες λύσεις αποσυμφόρησης. Ας ελπίσουμε ότι και με τις νέες γραμμές του μετρό τώρα που θα έρθουν, δηλαδή, θα υπάρχει περισσότερο κόσμο που θα παίρνει τα μέσα μαζικής. Δηλαδή, κάπως να αποσυμφορηθεί.
0: Αν επιβιώσουν τα σπίτια.
2: Το πράγμα. Λεωφόρος Κηφισίας, εντάξει, εκεί στην Ερυθρέα έχουμε τα γνωστά προβλήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο, αλλά για λίγο, όχι για πάρα πολύ. Μετά ανοίγει μέχρι και το Μαρούσι. Εκεί μετά έχουμε προβλήματα και στα δύο ρεύματα. από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και το νέο ψυχικό και στα δύο ρεύματα, κατά τμήματα όμως, και μετά.
1: Εντάξει, άλλες φορές ήσουν μέχρι το γυροκομείο.
2: Ναι, άλλες φορές ήταν ουρές των χιλιόμετρων. Ναι. Τώρα, και τώρα από το ύψος του γυροκομείου, κυρίως το ρεύμα της καθόδου μέχρι και την συμβολή με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί έχουμε
0: δυσκολίες. Εκεί πίζει το γυροκομείο, πάντα πίζει.
2: Ναι, έχουμε δυσκολίες.
1: Έχει πολλά φανάρια
2: κόσμους που έρχονται και από άλλα σημεία.
1: Μπράβο,
2: έχει φορτώσει ήδη.
0: Έχονται
2: εκεί,
0: πολλά δηλαδή αυτοκίνητα από εκεί. Ναι.
2: Και από την Κατεχάκη μετά, δηλαδή. Ναι. Από
1: και
2: εκεί, εκεί φορτώνει
1: από
2: πολύ. Ακριβώς. Λεωφόρος Αλεξάνδρας κατά τμήματα και στα δύο ρεύματα, όπως ήθιστε κάθε μέρα τέτοιες ώρες. Με την Κατεχάκη την ανέφερα. Έχουμε εκεί προβλήματα στην Παναγιώτη Κανελόπουλου και στα δύο ρεύματα, εκεί μέχρι το ύψος του εργοταξίου του μετρό.
1: Μεσογείο, είπες.
2: Μεσογείων, όχι, δεν έχουμε πει. Έχουμε εκεί στο Χολαργό μέχρι την Αγία Παρασκευή. Εντάξει, αλλά όχι απελπιστική κατάσταση και στα δύο ρεύματα. Μετά, πέριξ του κέντρου της Αθήνας φυσικά, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Αρδετού φυσικά, τα γνωστά προβλήματα.
0: Αρδετού
2: εκεί
0: πάντα δεν έχουμε, ποτέ δεν έχουμε.
2: Ναι, το έχουμε πει. Είναι το
0: και
2: στις
0: δύο κατευθύνσεις.
2: Που...
0: Ναι.
2: Βεβαίως. Στα δύο σχετικά καλά τα πράγματα. Η Τσαλδάρη έχει κατά τμήματα κίνηση. Γύρω από το Μεταξουργείο, εκεί από την πλατεία Μεταξουργείου, οι δρόμοι επίσης έχουν πρόβλημα. Λεωφόρος Αθηνών έχει κατά τμήματα προβλήματα. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά εδώ, στην Ποσειδόνος εκεί στο ύψος του Καλαμακίου, κυρίως στο ρεύμα της Ανόδου, και η Αττική Οδός βέβαια αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα εκεί στο ύψος του Αμαρουσίου. Αντιμετωπίζουμε
0: εκεί
2: θέματα.
0: Στο δαχτυλίδι κοντά.
2: Ναι. Και να πω και κάτι τελευταίο, επειδή έχει πέσει ένα δέντρο στη λεωφόρο Μαραθώνος, στην περιοχή της Ραφίνας, στο ύψος της οδού Νταού Πεντέλης, στο ρεύμα προς Μαραθώνα, εκεί υπάρχει δυσχέρεια αυτή τη στιγμή επειδή είχε πέσει το δέντρο.
0: Ακούγα την Χριστίνα, τη Χριστίνα Σούζη που έλεγε χθες.
2: Κάζω θα είναι πεύκολα, δεν είμαι σίγουρη.
0: Ακούγα τη Χριστίνα Σούζη που έλεγε χθες για το πρόβλημα αυτό που υπάρχει, επειδή είναι πολύ βρεγμένο το έδαφος. Υπάρχει μεγάλο κίνδυνο να πέσουν τα δέντρα.
2: Και
0: με τον αέρα.
2: Επειδή το ανέφερες, στην Αττική από χθες έχουν, η πυροσβεστική είχε 40 κλήσεις μόνο για κοπές δέντρα.
0: Βέβαια.
2: Σε όλο το λεκανοπέδιο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είμαστε σε επαφή. Άμα γίνει κάτι, μας το λες.
2: Βεβαίως.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί.
6: Εμείς. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
7: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
8: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
9: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
11: Και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
13: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
14: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
15: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
17: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
16: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
17: Μην το χάσετε.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς Κηφισία, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντινού και Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, την Αλίμου Καταχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση. Τραγωδία στη Ρόδο από την κακοκαιρία. 62χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών. Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να μετακινήσει το όχημά του και παρασύρθηκε από χύμαρο. Στην Εύβοια, λόγω υπερχείλισης ποταμού στα Ψαχνά, κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη. Να κηρυχθεί η σκιάφη.

Η Γκυλφόιλ είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Η κυβέρνηση έχει εκτεθεί πολιτικά, τόνισε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, θα είναι πρόσχερα αυξημένες το πρωί, κυρίως στα ανατολικά, μέχρι 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Οι αδιόρθωτοι παραμένουν αδιόρθωτοι, γι' αυτό λέγονται έτσι. Είμαστε 24 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιαννούς και ο Θοδωρής Μαμβακάρης από τον Sky 100,3. Σήμερα 14 Οκτωβρίου. Είναι μια επέτειο σήμερα η οποία φέρνει στο μυαλό καταστάσεις οι οποίες είναι σύγχρονες. Αυτή η επέτειος είναι από το 1976. Είναι η δίκη του Καματερού. Είναι το γνωστό νερό του Καματερού. Μια υπόθεση που απασχόλησε πάρα πολύ την Ελλάδα τότε, γιατί είχε βγει ο εμπνευστής της θεωρίας, ο Γιώργος Καματερός, και είχε πει ότι έχει ένα νερό, έχει βρει ένα νερό το οποίο θεραπεύει τον καρκίνο. Όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος απελπισμένος και τα λοιπά, λείπανε και ξέρεις, δεν υπήρχαν τότε μέσα ενημέρωσης και αυτά όλα. Πήγαινε από στόμα σε στόμα αυτή η ιστορία, όλοι το πιστεύανε. Λοιπόν, συγκεντρώσεις.
1: Social media ήταν που την είχαν γλιτώσει από αυτή. Αν ήταν και τα social media, τελείωσε.
0: Συγκεντρώσεις χιλιάδες κόσμου. Σε γήπεδο στα Νέα Λιώσια είχε συγκεντρώσει 8.000 κόσμο. Φεβρουάριο του 1976 ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Άνθρωποι από το χώρο του θεάματος, δημοφιλείς τοποί, λέγανε, ξέρω εγώ, ότι είχαν θεραπευτεί από διάφορα. Όχι από καρκίνο, από διάφορες άλλες.
1: Ούτε στόλους δεν είχαν. Το 67 που είχαν δεν είχαν.
0: Διάφορες άλλες αρρώστιες. 18 Μαρτίου στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας είχαν πάει και οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ όταν ήρθαν να δώσει αυτό το θαυματουργό νερό. Το κακό ποιο είναι, μια τραγική πτυχή. Ήταν στο νοσοκομείο Πέδωνα Γαλαία Κυριακού. Σύμφωνα με ένα δημοσίευμα της εποχής, γονείς 18 παιδιών που νοσηλεύονταν με λευχαιμία και κακοήθες όγκους είχαν διακόψει την ιατρική θεραπεία, χορήγησαν το νερό και επιδεινώθηκε η υγεία των παιδιών και μάλιστα ένα από αυτά έχασε τη ζωή του. Έγιναν μετά εξετάσεις εκ των υστέρων. Αργούσε πολύ η εποχή τότε να κάνουν εξετάσεις. Είδαν ότι το νερό δεν έχει καμία θεραπευτική ιδιότητα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια δίκη στις 14 Φεβρουαρίου, όπου βέβαια κρίθηκε ένοχος.
1: Και αυτό δεν είναι το να δουν αν το νερό έχει θεραπευτική ιδιότητα, όντως θα πάρει. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να βρεις μια ουσία μέσα διαφορετική από αυτό που ξέρουμε για το νερό, πρέπει να κάνεις ένα πείραμα κάπου για να δεις ότι αυτό, ναι, τελικά.
0: Το έκανε ο Δημόκριτος. Ναι. Γιατί αυτό έλεγε ότι είχε ραδιενέργεια μέσα από το νερό. Ναι. Δεν είχε καμία ραδιενέργεια. Λέω ότι άργησε πάρα πολύ από το Φεβρουάριο που ξεκίνησε. Άργησε πάρα πολύ ώστε να δουν ότι δεν έχει τίποτα. Με αποτέλεσμα, το παιδί αυτό και άλλα παιδιά χάσαν τη ζωή του
1: γιατί
0: πιστεύανε την ιστορία. Τελικά ο Καματερός καταδικάστηκε σε 8 μήνες φυλάκιση και ένα πρόστιμο 8.000 δραχμών τότε εκείνη την εποχή και έφυγε από την Ελλάδα, επέστρεψε το 1998 που έβαλε τέλος στη

0: στη ζωή του. Βέβαια, αυτή η υπόθεση του νερού του Καματερού δεν ήταν μόνο ιστορία ενός ανθρώπου που ήθελε να κυνηγήσει. Υποτίθεται ότι ισχυριζόταν ότι μπορούσε να νικήσει τον καρκίνο. Ήταν μία από τις πιο και η πρώτη χαρακτηριστική περίπτωση παραπληροφόρησης του κοινού και μάλιστα με ψευδοεπιστημονικές θεωρίες. Και έλεγα στην αρχή ότι είναι επίκαιρο, γιατί και τώρα. Έχουμε ιστορίες με τα κβαντικά ιατρικά, με τα διάφορα και τέτοια. Πάντα ο κόσμος στην απελπισία του αναζητά πράγματα τα οποία δεν τα έχει ξανακούσει.
1: Ναι, ναι.
0: Οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Αυτός το έχει κάνει τόσο. Φανταστείτε να υπήρχαν τα social media, αυτός θα γέμιζε γήπεδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τότε κάτι έχει ένα βιτιοφόρο που γέμιζε με νερό τα μπουκαλάκια, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είχε ο άνθρωπος.
1: Και είχε και ένα γραφείο στο Κολωνάκι, όχι Καρνεάδου, σε άλλο δρόμο, στην Κανάρι, δεν θυμάμαι πού. Και μετά όταν γέμιζε και δεν μπορούσε να. Γέμιζε από νερά, γέμιζε από κόσμο και τα λοιπά, έκανε κάτι παραστάσεις, διότι περί παραστάσεων πρόκειτο, στην Αγία Σοφία, στο ψυχικό. Εκεί που λέει, που μας λέει η Σοφία ότι έχει κίνηση συνέχεια.
0: Και δεν υπήρχε ούτε κράτος, ούτε τύπος, ούτε τίποτα δεν υπήρχε.
1: Ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: Αντί τώρα θα έχει χιλιάδες ακόλουθους στα social media. Θα έχει δικό του κανάλι στην τηλεόραση ενδεχομένως. Θα έλεγε διάφορα. Τα έχουμε δει.
1: Ναι, μέχρι
0: τα έχουμε δει όλα αυτά.
1: Να πάρει μπρος.
0: Μας έσωσε ο Θεός, ας πούμε, που βρέθηκε τότε και δεν υπήρχε τώρα. Αλλά είναι η πρώτη περίπτωση μαζικής παραπληροφόρησης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πριν από 50 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάπου εκεί τώρα πριν ή μετά ήταν και η Αγία Αθανασία του. Άλλη περίπτωση αυτή.
0: Ήταν κάτι άλλο. Ναι, ναι.
1: Αλλά ήταν μία μορφή ανθρώπου που παραπλανούσε τον κόσμο.
0: Και άλλη, και άλλη.
1: Όχι, λέω τις γνωστές. Δηλαδή που γίνανε, που απασχολήθηκαν από πρωτοσέλιδα.
0: Η περίπτωση του Καματερού ήταν και επικίνδυνα για την υγεία. Δηλαδή πηγαίναν άνθρωποι και σταματούσαν τις θεραπείες τους για να πάρουν το νερό που υποτίθεται θεράπευε τον καρκίνο.
1: Γιατί το ίδιο το νερό δεν είχε τίποτα.
0: Μια χαρά το νερό είναι νερό. Και το νερό ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν το πίνες, μια χαρά
0: δεν
1: ήταν.
0: Δεν πέθανες από το νερό, δεν πάθανες κάτι.
1: Όχι.
0: Απλά από την ασθένεια που είχες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που νόμιζες ότι θεράπευες.

0: Τα μηνύματα για την κίνηση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει ένας φίλος, ο GT, Τροχονόμος, Νέα Ιωνία, Κασταμονής και Κύμης. Είναι κάθε πρωί. Ρυθμίζει φοβερά ο άνθρωπος στην κυκλοφορία και μόλις περάσει τη διασταύρωση. Δηλαδή, ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του, αλλά εκείνα τι σημαίνει. Με το που περάσει τη διασταύρωση, σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα στη δεξιά λωρίδα των δρόμων σταματούν για καφέ, που είναι 4-5 καφέ στη σειρά και φυσικά γίνεται το πήξιμο αμέσως μετά τη διασταύρωση.
1: Αυτό το θέμα με τα αυτοκίνητα που σταματάνε, το βλέπεις, ας πούμε, σε δρόμους που είναι αυτοκίνητα που κάνουν προμήθειες, ας πούμε, σε σούπερ μάρκετ που πηγαίνουν, ξέρω εγώ, 10 η ώρα, 11 η ώρα. Mm-hmm. Που απαγορεύεται να βγει τέτοια ώρα. Δηλαδή, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, φυσικά. Ναι. Ένα άλλο θέμα που λέει ο Κυριάκος, λέει: ας δούμε λίγο και το θέμα. Έχει δίκιο σε αυτό. Ας δούμε λίγο το θέμα των μη καλυμμένων στάσεων των λεωφορείων, που είναι ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό. Στα βόρεια προάστια δεν το συζητώ, είναι κορώνα γράμματα να πας από τη Δροσιά στην Κηφισιά και πίσω. Μεγάλη ταλαιπωρία. Ναι, μα είναι να κάτσεις στη στάση και να περιμένεις και 5 λεπτά, δεν σου λέω 10 και 20, και 5 λεπτά να κάτσεις και να σου έρχεται η βροχή από πάνω. Εντάξει, δεν έχει νόημα. Δηλαδή και αυτό είναι ταλαιπωρία.
1: Υπάρχουν μη καλυμμένε. Υπάρχουν. Δεν βλέπω κάποιον να μας λέει για Τροχονόμους στο Κηφισό.
0: Δεν
1: ξέρω, μπορεί να είναι μαγική εικόνα. Ο κόμβος.
0: Ο κριτικός λέει να πούμε στον Γιώργο τον Κεραμιτζόγλου να ενημερωθεί από τη ΔΕΗ, να βγει σε τηλεφωνική να μας πει πότε θα έρθει το ρεύμα στην Παλίνη, γιατί κοντεύουν να χαλάσουν τα πράγματα στο ψυγείο. Έλεος πια. Γιώργο, το νου σου, γιατί θα χαλάσουν τα πράγματα και όχι μόνο, και δεν είναι μόνο τα πράγματα.
1: Ναι, γιατί ακούγαμε και προηγουμένως τα παιδιά της αλλαγής με τα μεγάλα προβλήματα με το ρεύμα. Υπάρχουν ζητήματα αυτή την ώρα. Ο Γιάννης προτείνει μία λύση για τον προαστιακό, μετατροπή του προαστιακού σε γραμμή 5, αεροδρόμιο Μαγούλα, και γραμμή 6, Πειραιάς Αγιο Στέφανος, του μετρό, με ενδιάμεσους σταθμούς, flyover στο Κηφισό, με όπως αυτό της Θεσσαλονίκης, με προορισμένη πρόσβαση για να εξυπηρετεί την ενδιαμπερή κυκλοφορία, κάλυψη των γραμμών του τρένου στο μέσο της Αττικής οδού και χρήση των λωρίδων αυτονομίως για ενδιαμπερή κυκλοφορία.
0: Ωραίος ο συγκοινωνιολόγος.
1: Αν ακούνε από το Υπουργείο.
0: Ναι, και στην Κωνσταντίνα. στην Κωνσταντίνα, την καλησπέρα μας.
1: Τσάπα, δίνεις τις πληροφορίες.
0: Η Κωνσταντίνα αποθυμήθηκε τον συγχωρεμένο τον πατέρα της, είχε ζητήσει και του έστειλε νερό του Καματερού στη Νότια Αφρική που ήμασταν τότε. Κωνσταντίνα, είναι. Έχει δύο αναμνήσεις τώρα φανταστικές.
1: Κωνσταντίνα, για πες μας, εφόσον έχεις αυτή την ανάμνηση, ο παπάς σου αν έπαιρνε κάποια θεραπεία, την είχε σταματήσει τότε για να πάρει το νερό του Καματερού ή την έπαιρνε παράλληλα.
0: Και εσείς ήσασταν μικρά τότε, του είπατε μπαμπά, άστα τώρα αυτά και. Ή σαπόρτο, ας πάρουμε το νερό. Άμα σε μωρό παιδί.
1: Αυτό που λέγαμε που υπήρχε έλλειψη πληροφόρησης, όταν δεν ξέρεις. Και εσύ ελπίζεις, ο γονιός σου να γίνει καλά. Δεν ούτε εσύ ξέρεις. Όταν δεν υπάρχει το κράτος ασχολείται μετά.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα εφημερίδων και έλεγαν το νερό του Καματερού θαυματουργό.
0: Ναι,
1: πίστευα όλους εφημερίδες. Αν δεν υπήρχε το κράτος.
0: Βέβαια. Μετά έγινε.
1: Ασχολούνταν με άλλα.
0: Έγινε ανέκδοτο. Αλλά μέχρι να γίνει ανέκδοτο είχαμε θρυνήσει και θύματα. Λοιπόν, είμαστε ένα τεταρτάκι πριν τις 6. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 οι αδιόρθωτοι.
3: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
4: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
8: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
9: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
9: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
13: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Εδώ είμαστε πάλι, ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος και η Αδιόρθωτη. Η Κωνσταντίνα λοιπόν που έλεγε πριν ότι ήταν στην Νότια Αφρική και είχε παραγγείλει ο πατέρας της Νελό του Καμαδερού, λέει ότι ήταν φοιτήτρια φαρμακευτικής τότε. Ο μπαμπάς είχε προβλήματα με το στομάχι και ο μπαμπάς ήταν και αμετάπιστος να μην πάρει το νερό. Το νερό ήταν για πάσα νόσο και πάσα τρεις τελείες.
1: Ναι, δεν έκανε κακό το. Απλώς το θέμα ήταν αν σταματούσε τη θεραπεία του που είχε τότε. Ο κριτικός μας θυμίζει τη φραπελιά.
0: Η φραπελιά
1: ήταν. Και υπήρχε και το δηλητήριο του Μπλε Σκορπιού, το οποίο ήταν από την Κούβα. Αυτό, υπάρχουν κάποιες ιδιότητες που μπορεί να έχουν σχέση με αντικαρκυνικά, με δράση. Δεν σχετίζεται όμως με άμεση. Δεν έχει άμεση παρέμβαση στον καρκίνο.
0: Το θέμα είναι να μην σταματάς την φαρμακευτική.
1: Ναι, βασικό.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται μίζα, να το πούμε τώρα από εδώ, γιατί είμαστε και αδιόρθωτοι. Είμαστε και αδιόρθωτοι και δεν μας πέφτει και λόγο. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάτι πιο σημαντικό, πιο βέβαιο, πιο σπουδαίο από την επιστήμη σε όλα τα επίπεδα. Ένα επίπεδο είναι η ιατρική που μιλάμε τώρα.
1: Επιστήμονας έλεγε ότι είναι.
0: Ναι. Ήταν.
1: Δηλαδή, αν εκείνη την εποχή έλεγε ότι έχει διδακτορικό στην ιατρική του Πανεπιστήμιο του Ουσμπεκιστάν, ας πούμε, θα τον πιστεύανε.
0: Θα τον πιστεύανε, όλοι. Ναι. Μια και λέμε για πανεπιστήμια, λοιπόν, τώρα να έρθουμε σε μία άλλη είδηση, όπου την περασμένη Τετάρτη, μία εβδομάδα από τώρα, οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Κορνέλ στην πολιτεία της Νέας Υόρκης μαζεύτηκαν για μία καθιστική διαμαρτυρία. Έχει προγραμματιστεί να κρατήσει 7 ώρες. Δεν ήταν τυχαία οι ώρες. Οι διοργανωτές ήταν περίπου σε 7 ώρες που, σύμφωνα με καταγγελία μιας φοιτήτριας, τόσο διήρκησε η σεξουαλική επίθεση που υπέστη η κοπέλα. Η γυναίκα αυτή είχε καταθέσει αγωγή εναντίον του Πανεπιστημίου. Ήταν μια φοιτητική αδελφότητα 7 ανδρών. Το Πανεπιστήμιο δεν έκανε τίποτα, ούτε καν αποβολή, και αυτό έφερε στο νου και ξανά έβγαλε φωτιά λόγω του ίντερνετ πλέον και των social media μια φωτογραφία του 2014 όπου μια κοπέλα κυκλοφορεί σε ένα άλλο πανεπιστήμιο στο Κολούμπια με ένα τεράστιο μπλε στρώμα 23 κιλών. Το στρώμα είναι αυτό σαν τα στρώματα που είχαν στις φοιτητικές εστίες. Η γυναίκα ήταν η Έμα Σούλκοβιτς και το στρώμα ήταν μέρος μιας πτυχιακής εργασίας. Τι ήτανε? Η Έμα 2 χρόνια πριν είχε καταγγείλει ότι βιάστηκε από συμφοιτητή της στο δωμάτιο. Εκείνος αρνήθηκε την κατηγορία. Η πειθαρχική διαδικασία του Κολούμπιο δεν τον βρήκε υπεύθυνο, δεν ασκήθηκε καμία ποινική δίωξη και τότε η Σούλκοβιτς θεώρησε ότι το Πανεπιστήμιο δεν είχε αντιμετωπίσει σωστά την καταγγελία και κουβαλούσε ένα στρώμα. Το στρώμα είχε μια μεταφορική έννοια για εκείνη. Το περπατούσε κουβαλώντας το, δεν προκαλούσε κανένα να τη βοηθήσει. Αν κάποιος τη βοηθούσε, που σημαίνει μεταφορικά οι άνθρωποι που βλέπουν, που παρακολουθούν μια κακοποίηση και απλά κοιτούν, αν κάποιος της έλεγε να σε βοηθήσω, ευχαρίστως θα τη βοηθούσε. Αν κάποιος δεν έλεγε τίποτα, εκείνη δεν θα ζητούσε βοήθεια, όπως και δεν ζήτησε βοήθεια στον βιασμό της.
1: Πάντως, 2 χρόνια μετά το καταγγελόμενο περιστατικό για το Κορνέλ, το οποίο είναι το μεγάλο θέμα στην Αμερική, το Πανεπιστήμιο ανακάλυψε ξαφνικά την ανάγκη για μηδενική ανοχή, απαγόρευσε τα πάρτι των αδελφοτήτων, ζήτησε συγγνώμη και προσέλαβε την πρώην αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέα για να ερευνήσει τους χειρισμούς. Αλλά πού ήταν αυτή η αποφασιστικότητα πριν ξεσπάσουν οι διαδηλώσεις και η δημόσια κατακραυγή? Γιατί χρειάστηκε, ας πούμε, να μετατραπεί αυτή η υπόθεση σε μια κρίση δημοσίων σχέσεων και να δημιουργηθεί ένα αίσθημα ότι πιο πολύ κοιτάζουν, ας πούμε, την εικόνα τους παρά την ουσία του πράγματος? Η αλήθεια είναι ότι ένα πανεπιστήμιο, ειδικά στην Αμερική, δεν κρίνεται ούτε από τους νομπελίστες που βγάζει, ούτε από τα δίδακτρα που πληρώνει ο κόσμος. Κρίνεται από το πώς συμπεριφέρεται στους πιο ευάλωτους ανθρώπους όταν αυτοί ζητούν να ακουστούν. Και ήταν η υπόθεση της κοπέλας, η οποία αναγκάστηκε να φτάσει να καταγγείλει κτλ. Και να πούνε ότι απαγορεύονται τα πάρτι των αδελφότητες. Είναι αυτά που έχουμε δει σε αμερικάνικες ταινίες που έχουν τα ελληνικά γράμματα, τα αρχικά XYZ, ξέρω εγώ. Αυτές είναι οι αδελφότητες που μαζεύονται, νοικιάζουν ένα σπίτι και κάνουν διάφορα. Έτσι είχε γίνει με τη φοιτήτρια και αναγκάστηκε,
0: ας πούμε. Και
1: αναγκάστηκε, ας πούμε, να φτάσει σημείο να το καταγγείλει και τα λοιπά. Και στην αρχή την πιστεύανε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ζήτημα το μεγάλο.
0: Η προηγούμενη Έμα που λέγαμε, που ήταν πριν το 2015, το Μάιο του 2015, και αναγκάστηκε αυτή που λέγαμε από το άλλο πανεπιστήμιο, από το Κολούμπια, που κουβαλούσε το στρώμα. Η εξοργιστική φωτογραφία, πέρα από αυτή από το στρώμα που είναι η διαμαρτυρία της, είναι ότι τη στιγμή της αποφύτησής της αποφάσισε η ίδια να ανέβει πάνω στην έδρα μαζί με το στρώμα της. Τότε ο πρόεδρο πρόεδρος του Κολούμπια στράφηκε αλλού και δεν της έσφιξε καν το χέρι. Και είναι αυτή η φωτογραφία που κάνει το γύρο του κόσμου. Δηλαδή, όχι απλά διαφόρησε, όχι απλά συνομπάρισε, όχι απλά δεν κάνανε τίποτα. Της γύρισε και την πλάτη. Και η κοπέλα ήταν εκεί, διαμαρτυρόμενη, γνωστό σε όλους για το βιασμό της.
1: Και στην υπόθεση του Κορνέλ, η οποία είναι και πιο πρόσφατη και η οποία έχει προκαλέσει και τη μεγάλη συζήτηση τώρα στην Αμερική, φαίνεται ότι αυτές όλες οι αδελφότητες που είναι ισχυρές, γιατί αποτελούνται από παιδιά ισχυρών ανδρών της Αμερικής κτλ., αντιμετωπίζονται μια επίοικια, ενώ τα θύματα καλούνται να αποδείξουν αυτό το οποίο έχει συμβεί. Αυτή
0: είναι
1: η περίπτωση της Τζον Ντό, έτσι, επειδή το όνομά της δεν αποκαλύπτει το όνομά της, και αυτή η ονομασία είναι για τις γυναίκες που δεν θέλουν να αποκαλυφθεί το όνομά τους για διάφορους λόγους. Είναι μια υπόθεση η οποία συγκλονίζει την Αμερική και θα αλλάξει και όλο το σύστημα αν το πάνε μέχρι βάθος.
0: Και βλέπει ότι το αυτό, η ποινή είναι να μην γίνει το πάρτι. Δηλαδή.
1: Θα το ερευνήσουν, θα γίνει. Θα αναγκάστηκαν τώρα να το ερευνήσουν και θα παίρνουν και τη βοηθό εισαγγελέα. Λοιπόν, θα φύγουμε σιγά-σιγά.
0: Να κλείσουμε.
1: Να κάνεις και νόημα και λέω.
0: Να κλείσουμε. Ναι, γιατί μπορεί να φύγεις και να μην έχουμε πει για τη ΔΕΗ.
1: Πήραμε φωτιά.
0: Μπορεί να φύγεις και να πούμε για τη ΔΕΗ και περιμένει ο κόσμος να μάθει.
1: Τρόμαξα, ναι.
0: Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, σκεφτείτε το λίγο ότι είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά που μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκέψου το ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber και μάθα περισσότερα.
1: Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Βραχνός, στη μουσικογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα Βρετάκου. Φεύγουμε. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο το απόγευμα στις 5. Η Αδιόρθωτη από τον Sky 100,3, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης.
0: Yes, εμείς περάσαμε καλά. Ελπίζουμε να περάσετε κι εσείς καλύτερα και τα λέμε αύριο στις 5. Καλό σας απόγευμα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Γιαγιά μου, τι έχεις?
1: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
0: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
1: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
0: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
1: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
0: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
2: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
3: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοδία. Εισιτήρια στο more.com.
4: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
5: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
4: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους όλοι.
8: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω.
9: Συγγνώμη. Eyesight είναι το γυαλί.
8: Την τζάκισα.
9: Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
10: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
11: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
12: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
11: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
12: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
13: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το μεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
2: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Ένα νεκρό θρυνεί η Ρόδος μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας. Πρόκειται για έναν άνδρα 62 ετών που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή των Στεγνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγόταν από τη Βέρεια και εργαζόταν σε ξενοδοχείο στο νησί και έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να μετακινήσει το όχημά του και παρασύρθηκε από χήμαρο. Ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσων, Χρήστος Ευστρατίου, δήλωσε στο σταθμό μας ότι το αυτοκίνητο του θύματος βρέθηκε και μέσα στη θάλασσα. Εξαιτίας των καιρικών φαινομένων στα Στέγνα, παρασύρθηκαν 4 γιοταχή αυτοκίνητα στη θάλασσα, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους, έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις, ενώ στο νησί σημειώθηκε και υδροστρόβιλος. Προβλήματα αφήνει πίσω της κακοκαιρία που έπληξε από χθες πολλές περιοχές της χώρας, καθώς σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. 204 κλήσεις έχει λάβει η πυροσβεστική το τελευταίο 24ωρο σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο για παροχή βοήθειας, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Στην Αττική, συνεργεία του ΔΔΕ προσπαθούν να επιδιορθώσουν βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε περιοχές των Σχοινιά, τη Νέα Μάκρη, την Παιανία και το Λαύριο. Στην Εύβοια, λόγω υπερχείλισης ποταμού στα Ψαχνά, εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη. Να κηρυχθεί η Σκιάθος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητά ο δήμαρχος του νησιού, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν. Στη Σκόπελο, η περιοχή της Γλώσσας δεν έχει ρεύμα, ενώ από τους θυελλώδεις ανέμους έπεσαν δέντρα και σημειώθηκαν κατολισθήσεις. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Αύριο ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1 ευρώ και 55 ανά λίτρο από 1 ευρώ και 95 μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρελαίο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Παράλληλα αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η πλατφόρμα των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Δίκαιη παρέμβαση με βαθιά κοινωνικό πρόσημο, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Σε ομιλία του στα εγγένεια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Metlen Energy and Metals στις νέες καριές Λάρισας, σημείωσε ότι η ενίσχυση είναι ανάλογη με βάση τις ανάγκες κάθε περιοχής. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η παρέμβαση για τη θέρμανση είναι διπλή, καθώς συνδυάζει την ενίσχυση των οικοκυριών με την απευθεία συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην Αντλία. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, στη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία αγροτών στη Λάρισα, ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο ζήτημα του αφορολόγητου πετρελαίου, τόνισε πως στόχος είναι να ξεκινήσει από την 1η Νοεμβρίου στην Αντλία. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου με βασικό αντικείμενο τη χαρτογράφηση του βυθού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και η δικαιοδοσία όλων των κρατών μελών πρέπει να γίνονται σεβαστά με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο συμπεριλαμβανομένη στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, τονίζει η ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μανώλη Κεφαλογιάννη. Ο κ. Κεφαλογιάννης είχε καταθέσει ερώτηση σχετικά με την παράνομη ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, τα οποία εκτείνονται σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων και παραβιάζουν τα ελληνικά και ευρωπαϊκά κυριαρχικά δικαιώματα. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Όπως ξεκαθάρισε ο κύριος Μαρινάκης, δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα. Από την πλευρά του, μιλώντας εδώ στον Sky 100,3, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των σχετικών δημοσιευμάτων, σημειώνοντας ότι έχει εκτεθεί πολιτικά. Ο κ. Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι ή η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και θα συνεχίσουμε στα ίδια, ή θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο και θα πάμε σε πολιτική αλλαγή. Αυτός που θα αποφασίσει τι θα κάνουμε και πού θα πάει η χώρα είναι ο ελληνικός λαός, υπογράμμισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη 19χρονος στον Γέρακα, ήταν μέλος συμμορίας και μαζί με τους συνεργούς του προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενης βλάβης και διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος έπειθαν πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, να τους παραδίδουν χρηματικά ποσά και τη μαλφή. Μέχρι στιγμής εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής, η λία τους εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Θεσσαλονίκης οδηγείται ο 22χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε πολυχώρο διασκέδαση στη Θέρμη. Ο νεαρός φέρεται να έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρχές για παρόμοια δικήματα. Η εισαγγελική έρευνα διεξάγεται μετά από καταγγελία για οικιακά λίμματα που καταλήγουν σε αποστραγγιστικό κανάλι στην περιοχή της Γέφυρας έξω από τη Θεσσαλονίκη. Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία κατοικίες αλλά και δημοτικά κτίρια δεν έχουν συνδεθεί με το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο και τα λίμματα διοχετεύονται παράνομα στους αγωγούς ομβρίων υδάτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, η Athens Καλυθέα επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού Β με 1-0 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Την ήττα με 2-0 σετ από τον Μετβέντεφ γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Shanghai Master. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, χάος, καταστροφή και δυστυχώς ένα νεκρό αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έθεσε σε δοκιμασία με καταρακτώδεις βροχές και θυελώδεις ανέμους σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε Σποράδες, Χαλκιδική, Εύβοια και Ρόδο. Στα στεγνά της Ρόδου εντοπίστηκε νεκρός ένας 62χρονος που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου.
1: Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Ρόδο. Κάτοικοι και διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν μόλις ανασύρει τη σωρό του 62χρονου στα στεγνά. Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος εργαζόταν σε ξενοδοχείο της περιοχής, εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτη του και ανασύρθηκε νεκρός.
2: Είχε σχολάσει, βρισκόταν ήδη στο σπίτι του αρκετές ώρες. Αποφάσισε να μετακινήσει το αυτοκίνητό του, γιατί είχε δει τον ποταμό που ήταν κοντά στην οικία του να φουσκώνει και δυστυχώς επήλθε το μοιραίο.
1: Χυμάρος που κατεβαίνει από τον Αρχάγγελο έχει κόψει στα δύο την παραλιακή περιοχή. Οι εικόνες από το νησί αποτυπώνουν την ένταση της κακοκαιρίας. Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί και μεγάλες ποσότητες νερού κατεβαίνουν με ορμή μέσα από κατοικημένες περιοχές.
3: Είναι δραματική η κατάσταση. Έχουμε ένα νεκρό 62 χρονών, έχουμε 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα μέσα, έξω στην παραλία δηλαδή. Ένα αυτοκίνητο πάνω στο γεφύρι.
1: Ανοιχτά των στεγνών η κάμερα καταγράφει και έναν υδροστρόβιλο. Μια τεράστια στήλη σχηματίζεται πάνω από τη θάλασσα, ενώνοντας την επιφάνειά της με τα σύννεφα. Το μέγεθος της βροχόπτωσης αποτυπώνεται και στις μετρήσεις. Μέσα σε μόλις 6,5 ώρες έπεσαν στη Ρόδο 202 χιλιοστά βροχής, ενώ μέχρι το μεσημέρι το συνολικό ύψος είχε φτάσει τα 264 χιλιοστά. Το σφοδρότερο χτύπημα από την κακοκαιρία δέχτηκαν τα στεγνά, η Αφάντου και ο Αρχάγγελος.
2: Είχαμε πάρα πολύ νερό στο νησί. Το βόρειο τρίγωνο έχει επηρεαστεί. Είχαμε διακοπές και αρκετές ζημιές στο οδικό δίκτυο, κατολιστήσεις. Είχαμε οχήματα τα οποία παρασύρθηκαν από τα νερά.
1: Ο Δήμος Ρόδου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμή στο νησί η πυροσβεστική υπηρεσία έχει δεχθεί 113 κλήσεις και έχει πραγματοποιήσει 64 αντλήσεις υδάτων και 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.
0: Η κακοκαιρία χτύπησε με σφοδρότητα για ακόμα μια φορά την Εύβοια. Στα Ψαχνά το ποτάμι φούσκωσε και δόθηκε εντολή εκένωσης για προληπτικούς λόγους, ενώ στο Μαντούδι ο δρόμος κόπηκε στα δύο, όπως θα μας πει στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
4: Διαλυμένοι δρόμοι, φουσκωμένα ποτάμια, πλημμυρισμένοι οικισμοί, εκενώσεις περιοχών. Από τα ξημερώματα η Εύβοια βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας.
5: Καταστροφή μετάγια μας.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Το Μαντούδι μετά τις ολονύχτιες νεροποντές.
7: Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων ο δρόμος που ενώνει το Μαντούδι με το Προκόπη έχει κοπεί στα δύο. Ουσιαστικά οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας έχουν αποκοπεί από τη Χαλκίδα.
4: Εκτός από το κομμάτι μετά το Προκόπιο που έχει διακοπεί η κυκλοφορία, τα φουσκωμένα νερά του ποταμού Κυρέα έχουν προκαλέσει ζημιές σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου.
8: Πάρα πολύ νερό ο ποταμός Κυρέα. Έχει κοπεί αυτή τη στιγμή ο δρόμος εδώ, ενώνει τον περιφερειακό δρόμο που πάει προς Χιρίνθο και Λίμνη. Και προς το Προκόπι έχει βγει σε τρεις μεριές.
4: Τεράστιοι κορμοί δέντρων παρασύρονται από τον ορμητικό χύμαρο.
7: Ο ποταμός Κυρέας έχει μετατραπεί στο σύνολό του σε έναν ορμητικό χύμαρο που παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά του. Φερτά υλικά, κορμί δέντρων, ακόμη και ολόκληρα δέντρα επιπλέουν επάνω του σαν καρυδότσουφλα.
5: Το ποτάμι τα βγαίνουν έτσι. χωρίς να βάλουν αντιπλημμυρικά.
4: Λίγα χιλιόμετρα μακριά στην παραλία του Λιμνιώνα, τα ορμητικά νερά παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους, φτάνοντας μέχρι τη θάλασσα.
7: Πω, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κύμα εγώ.
9: Η πεζογέφυρα
10: έφυγε.
4: Στη μακρικάπα τα νερά από τον φουσκωμένο ποταμό περνάνε μέσα στον οικισμό. Αμέσως ενεργοποιείται το 112 καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Ψαχνά. Και εκεί όμως, μετά από λίγη ώρα σφοδρής βροχόπτωσης, ζητείται να γίνει εκένωση με νέο μήνυμα της πολιτικής προστασίας.
11: Είχαμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, υπερχείλησε εκεί ο ποταμός, πέρασε σε κάποια σπίτια.
4: Εφιαλτική ήταν η νύχτα στα νησιά των Σποράδων. Στη Σκιάθο οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό οδηγού που παγιδεύτηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ήχησε το 112. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι κάτοικοι αντικρίζουν εικόνες καταστροφής. Στην Αλόνισο, το λιμενικό με μια δύσκολη επιχείρηση απεγκλώβησε ζευγάρι μέσα από εστιοφόρο που προσάραξε λόγω της έντονης θαλασσοταραχής.
12: Πήγαμε στο σημείο, οι άνθρωποι ήταν έξω στα βράχια κάτω από κάποιες πέτρες, προσπαθούσαν να προφυλαχτούν. Είχαν πάθει υποθερμία. Ήταν δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι, το σκάφος δεν έμεινε τίποτα, έχει μείνει το πανί, φαίνεται απάνω.
13: Μεγάλα ύψη βροχή σημειώθηκαν σήμερα στη Ρόδο, στην Εύβοια και τις Σποράδες. Ωστόσο, το βαρομετρικό χαμηλό που μας επηρεάζει είναι σε αποδρομή, έτσι αύριο ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος στη χώρα μας, εκτός ίσως από την Κρήτη, όπου εκεί ακόμα θα σημειωθούν λίγες βροχές.
0: Ο ρεπόρτερ του Sky, ο Μιχάλης Θεζάρης, βρίσκεται στο Μαντούδι, όπου υπερχείλησε ποταμός, ο δρόμος κόπηκε στα δύο και δεν υπάρχει πρόσβαση από τη Βόρεια Εύβοια προς τη Χαλκίδα. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Στο μάτι του κυκλώνα, Λένα, για ακόμη μία φορά βρέθηκε η Βόρεια Εύβοια με τους κατοίκους της να δοκιμάζονται από την σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή τους από τα ξημερώματα ουσιαστικά και είχε διάρκεια τουλάχιστον 13 ωρών, αδιάκοπων 13 ωρών, με αποτέλεσμα ο κυρέας να υπερχειλήσει σε τουλάχιστον τρία του σημεία, ενώ στη συνέχεια από τον μεγάλο όγκο των υδάτων κόπηκε ο δρόμος που οδηγεί από το Μαντούδι προς τον Προκόπη σε δύο διαφορετικά σημεία. Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι και αυτή τη στιγμή, παρότι η βροχή έχει εξασθενήσει τη δεδομένη στιγμή, τα ορμητικά νερά που κατεβαίνουν προς την Κρύα Βρύση συνεχίζουν να το κάνουν. Ενδεχομένως ακούτε και τους παυλασμούς των υδάτων. Υπήρξε ανησυχία ιδιαίτερη, η αλήθεια είναι, εδώ στο Μαντούδι από τους κατοίκους, οι οποίοι έβλεπαν από νωρίς το πρωί και να ηχούν τα μηνύματα από το 112 και τον κυρέα να φουσκώνει επικίνδυνα. Μάλιστα, η εικόνα του κυρέα γεμάτη με φερτά υλικά, κορμούς δέντρων και κλαδιών, προβλημάτισε πάρα πολύ. Αναμένουμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ευελπιστούν να είναι σαφώς βελτιωμένη εικόνα, αλλά αυτό που προβληματίζει, λένε, σε κάθε περίπτωση είναι το γεγονός πως μια βροχή διάρκειας 12 ώρων, όσο έντονη και αν είναι, ο δρόμος ο οποίος συνδέει ουσιαστικά τη Βόρεια Εύβοια με τη Χαλκίδα κόπηκε σε δύο σημεία, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι αποκομμένη από τον κεντρικό πυρήνα του νησιού. Να. Προβλήματα υπάρχουν και στο Δερβαίνι, εκεί όπου έχουν πέσει βράχοι. Αναμένουν όλοι αύριο και τις επόμενες ημέρες να υπάρξει μια βελτίωση προκειμένου να επανέλθει η κανονικότητα στις μετακινήσεις των πολιτών.
0: Πάμε και στα Ψαχνά Ευβοίας να ακούσουμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτήν την ώρα. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ Ήρα Ορχάνη.
14: Σήμανε συναγερμός και εδώ στα Ψαχνά, καθώς λόγω του μεγάλου όγκου νερού που έπεσε σήμερα, ο Μεσάπιος ποταμός, τον βλέπετε πίσω μου με τη βοήθεια του Γιάννη του Βρακά, φούσκωσε. Η στάθμη του έφτασε στα όρια και μάλιστα σε ένα σημείο υπερχείλησε, με τα νερά να βγαίνουν στο οδόστρωμα, χωρίς όμως ευτυχώς να προκληθούν ζημιές. Χαρακτηριστικό είναι το ότι το τελευταίο 112 που εστάλει από την πολιτική προστασία ήταν εδώ, στον Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων, λόγω φόβου εγκλωβισμού των κατοίκων σε ακριβώς αυτή την περίπτωση, σε περίπτωση υπερχείλησης του ποταμού. Και έτσι λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι ζητήθηκε η προληπτική εκένωση των κατοίκων των Ψαχνών προς τη Νέα Αρτάκη. Βέβαια, Λένα, οι κάτοικοι εδώ είναι συνηθισμένοι, δεν έφυγαν από τα σπίτια τους, παρακολουθούσαν την πορεία του φαινομένου με την στάθμη του ποταμού. Τελικά, όπως μπορείτε να δείτε, να πέφτει ευτυχώς αρκετά. Βλέπετε επίσης τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, ακόμα και άνδρες της ΕΜΑΚ οι οποίοι θα παραμείνουν σε επιφυλακή όλη τη νύχτα, αν και φαίνεται πως τα καιρικά φαινόμενα έχουν ήδη εξασθενήσει, ενώ αύριο για δεύτερη ημέρα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σε όλη την Εύβοια, με εξαίρεση τον Δήμο Ιστιαία Εδιψού και τον Δήμο Καρίστου. Εκεί δεν είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα με τους μαθητές να πηγαίνουν κανονικά στα σχολεία αύριο.
0: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για αυτήν την εξέλιξη. Ο Σταύρος Ιωαννίδης και ο Μανώλης Κωστίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
9: Φαίνεται πως αυτές οι ενέργειες που έχουν γίνει δείχνουν ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε πολλές εξελίξεις με τις έρευνες αυτές. Πρώτα απ' όλα, όπως είπες, έχει ζητηθεί από την γαλλική εταιρεία, η Ναύτεξ, η γαλλική εταιρεία Nexans φυσικά που έχει αναλάβει το έργο, έχει ζητηθεί να εκδοθεί Ναύτεξ από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως ορίζεται από την τυπική διαδικασία.
10: Αυτή είναι επομένως η διαδικασία που
9: βεβαίως θα εγκριθεί, όπως αναμένουμε, από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στη συνέχεια, προκειμένου να αναρτηθεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία που θα καλύπτει αυτή η Ναύτεξ περιοχές ανάμεσα στην Κρήτη και στην Κύπρο που θα γίνουν οι έρευνες. Και ζητήθηκε κατ' εξαίρεση η χρήση ενός γαλλικής σημαίας ερευνητικού πλοίου, το ABEG Marenco. Κατ' εξαίρεση λέμε, διότι οι έρευνες σε πρώτη φάση θα γίνουν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Εκεί, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε βεβαίως, τον πρώτο λόγο για έρευνες έχουν ελληνικά πλοία, πλοία με ελληνική σημαία. Κατ' εξαίρεση λοιπόν ζητήθηκε να τις αναλάβει γαλλικό πλοίο τις ηχοβολιστικές έρευνες. Αυτό που μένει να φανεί βεβαίως μέσα στις επόμενες ημέρες, οπότε και περιμένουμε την έκδοση των Ναύτεξ, είναι αν θα ξεκινήσουν από την αρχή, από το μηδέν οι έρευνες, δηλαδή από την Κρήτη προς την Κύπρο, ουσιαστικά ξανακαλύπτοντας το ίδιο κομμάτι που είχε καλυφθεί το 2024, διότι αναφέρεται συγκεκριμένα πως πρόκειται για έρευνες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, και φυσικά αν και με κάποιον τρόπο, με οποιονδήποτε τρόπο έχει βρεθεί κατανόηση μεταξύ της εταιρείας και της Τουρκίας, η οποία φυσικά, όπως γνωρίζουμε, απαιτεί ενημέρωση και αδειοδότηση.
15: Εμείς ψάξαμε λίγο το θέμα. Ως παράκτιο κράτος, η Τουρκία έχει μια σταθερή πολιτική, λένε, ότι περιμένει στο συντονισμό τη συνεννόηση και περιμένει να μάθουν λεπτομέρειες. Γιατί εδώ αυτά που είπε ο Σταύρος Γιαννής κρύβονται και πολλές λεπτομέρειες. Δηλαδή, εντός χωρικών υδάτων, αν η εταιρεία έχει υποβάλει, όπως λέει σωστά, να δούμε τι θα κάνει και στην Τουρκία. Αν θα υποβάλει η εταιρεία ή το κράτος, διότι μέχρι τώρα η Τουρκία έλεγε ότι διεθνής πρακτική είναι το κράτος να υποβάλει μέσω διπλωματικών διάβλων το αίτημα. Θα δούμε πώς θα γίνει. Από εκεί πέρα, αυτό που τονίζουν είναι η θέση του σταθερή συνεργασία και συντονισμό. Η σύνδεση πρακτική είναι να ζητούν άδειες. Ναι, δεν αναφέρουν κάτι αν έχει υποβληθεί στην Τουρκία. Δεν θέλουν να σχολιάσουν στην παρούσα φάση. Είναι νωρίς για να βγουν τα συμπεράσματα για το πώς θα εκδοθούν οι Ναύτεξ, με όμικρον γιώτα το λέω, διότι και η Τουρκία ενδεχομένως να εκδώσει. Η διπλωματία συνεχίζεται, θα πρέπει να περιμένουμε, μας αναφέρουν χαρακτηριστικά.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
16: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
18: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
19: Κοιτάω σαβρίτσεις, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
20: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
23: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 27 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, κυρίες και κύριοι, και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Μετά από 11 μήνες, η πρώτη γυναίκα Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα από το 1948 αποτελεί παρελθόν. Όσοι γνώριζαν τα γεγονότα, γνώριζαν και το ποια θα είναι η κατάληξη. Ένα οργιώδες παρασκήνιο με μπαράζ δημοσιευμάτων που ξεκίνησε πριν από 15 ημέρες και κορυφώθηκε το περασμένο Σάββατο. Πηγές κοντά στην Αμερικανική κυβέρνηση αναφέρουν ότι η Kimberly Guilfoyle είχε αγχωθεί και πάλευε να πείσει ότι τα άρθρα που την συνέδεαν με επιχειρηματικές συμφωνίες ήταν fake news. Στην υπόθεση Guilfoyle προηγήθηκε μία χρονοσειρά και μία κλιμάκωση των αποκαλυπτικών ρεπορτάζ, με τον Τραμπ να χάνει τελικά την υπομονή του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, ο Μιχάλης Ιγνατίου, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναλύσει κανείς τον πρόεδρο Τραμπ, διότι δεν υπάρχει λογική σε αυτά που λέει και κάνει. Μας έχει συνηθίσει να αναλαμβάνει αποφάσεις και να τις αλλάζει μέσα σε ώρες. Αυτή την πήρε και δεν έκανε πίσω. Η απόφαση λοιπόν για να φύγει η κυρία Guilfoyle από την Αθήνα ήταν δική του και την έλαβε στη βάση της πραγματικότητας, όλα αυτά που συνέβαιναν δηλαδή, και σε συνεννόηση μόνο με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Πίστεψε, και δεν έχει άδικο, ότι τα δημοσιεύματα των Αμερικανικών εφημερίδων, ειδικά της Wall Street Journal και της Daily Mail, προκαλούσαν τεράστια ζημιά στον ίδιο και στο κίνημα μάγκα.
2: Και δεν μπορούσε να τα βάλει κάτω.
3: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Κειμενικά κολλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένειά του που δεν θέλουν την Kimberly Guilfoyle κοντά τους.
1: Κοίταξε, αναμενόμενο. Η πρώην πρέσβης ήταν αρμονιαστικιά του πρωτότοκου γιου. Δεν ήταν κάποια τυχαία. Οπότε ο πρόεδρος καταλαβαίνει ότι ο ίδιος δηλαδή, διότι θα δούμε παρακάτω ότι κάποιοι δεν ήθελαν, ο ίδιος δεν ήθελε, ήθελε να αποφύγει την σύνδεση και την ταύτιση μαζί της. Αλλά δεν είπε την αλήθεια στη χθεσινή δήλωσή του. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες, αρκετές είναι σε δικές του αναρτήσεις, το διαψεύδουν. Ήταν η Kimberly σε όλες τις εκδηλώσεις της οικογένειας μέχρι το 2024. Σε όλες. Χριστούγεννα, Πάσχα κλπ. Κλπ. Γενέθλια κλπ.
2: Και στο συνέδριο.
1: Οπότε ο πρόεδρος τροποκρατήθηκε. Ναι. Οπότε τροποκρατήθηκε από τα δημοσιεύματα ο πρόεδρος. Ήθελα να πω ότι αυτό το θέμα με το ποιος ήθελε και ποιος δεν ήθελε να φύγει είναι ένα δύσκολο θέμα για τον πρόεδρο. Έχουμε ισχυρισμό μίας πηγής ότι ο γιος του πρόεδρου, ο junior, ο αραβωνιαστικός δηλαδή της κυρίας Guilfoyle, ζήτησε από τον πατέρα του να την κρατήσει στη θέση της. Και έχει λογική αυτός ο ισχυρισμός. Διότι η κυρία Guilfoyle
6: στάζει στην
1: Αθήνα για να μην έρθει.
6: Συγγνώμη, Μιχάλη, ποια είναι η λογική?
1: Ναι.
2: Το προσωπικό κομμάτι.
1: Γιατί Μανώλη, έχει λογική υπό την έννοια ότι εστάλει στην Αθήνα η κυρία Guilfoyle για να μην είναι στα πόδια του γιου. Και μάλιστα σε μια κρίσιμη στιγμή για το γιο. Όταν γνώρισε και αποφάσισε να παντρευτεί τη σημερινή σύζυγό του. Δεν σκεφτήκε ο πρόεδρος έτσι ξαφνικά να ονομάσει πρέσβη στην Αθήνα την κυρία Guilfoyle? Υπήρχε αυτός ο σοβαρός λόγος. Το πρόβλημα τους λοιπόν είναι, μπορεί να αποδειχτεί μεγάλο, Λένα, και καταλήγω εδώ, διότι όταν επιστρέψει η κυρία Guilfoyle θα μένουν στην ίδια περιοχή, σχεδόν στην ίδια γειτονιά στο Μαραλάγκο. Και όπως καταλαβαίνεις, οι ταμπλόιντ εφημερίδες θα στήσουν καρτέρι.
0: Ο γερμανόφωνος τύπος γράφει για την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Για σειρά σκανδάλων κάνει λόγο συγκεκριμένα η εφημερίδα Der Standard. Πάμε να ακούσουμε την επισκόπηση τύπου που ετοίμασε για τον Sky η Deutsche Welle.
6: Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα αποφάσισε προλίγο ο Λευκός Οίκος, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές φήμες που είχαν διαρρεύσει τις προηγούμενες ώρες. Το τελευταίο διάστημα η Guilfoyle δεχόταν όλο ένα μεγαλύτερη πίεση έπειτα από δημοσιεύματα που της επέρυπταν πως αξιοποιούσε την πολιτική της επιρροή για χρηματικά ανταλλάγματα, γράφει το Spiegel Online, επικαλούμενο και το πρόσφατο ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Τα μηνύματα που δημοσιεύτηκαν φέρονται να αποδεικνύουν πως η Guilfoyle είχε ζητήσει από τον χρηματοδότη του Τραμπ, Eric Deeters, να της μεταφέρει 100.000 δολάρια. Η Guilfoyle φέρεται να διατύπωσε το επίγον αίτημα λίγες ημέρες πριν από την ακρόασή της στη Γερουσία και επειδή χρειαζόταν τα χρήματα για να εξοφλήσει χρέη προς την εταιρεία πιστωτικών καρτών American Express. Ο Deeters έπρεπε μάλιστα να στείλει τα χρήματα με τρόπο που να μην επιτρέπει την εκ των υστέρων ιχνηλάτηση της μεταφοράς, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Η Guilfoyle φαίνεται να βρισκόταν επί μήνες σε επαφή με τον Deeters, ο οποίος της είχε ζητήσει βοήθεια για να στρέψει την προσοχή της κυβέρνησης Τραμπ σε προσωπικές φορολογικές και νομικές υποθέσεις του. Και φέρεται να της είχε υποσχεθεί πληρωμές έως και ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε περίπτωση που η Guilfoyle τα κατάφερνε. Σύμφωνα με τον Deeters, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ καμία πληρωμή. Η Guilfoyle αμφισβητεί μάλιστα τη χνησιότητα των μηνυμάτων, υποστηρίζοντας ότι πριν από την ακρόαση της στη Γερουσία της οφείλονταν χρήματα για δημόσιες εμφανίσεις. Όπως τονίζει ακόμη το Spiegel, δεν είναι η πρώτη φορά που η Guilfoyle βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες. Μεταξύ άλλων, της αποδίδεται και κακή μεταχείριση του προσωπικού της πρεσβείας στην Αθήνα. Μεγάλη αίσθηση προκάλεσαν επίσης δημοσιεύματα για φερόμενες δηλώσεις της, σύμφωνα με τα οποία καφιόταν πως μπορούσε να ανατρέπει κυβερνήσεις. Η ίδια βέβαια αρνείται οποιαδήποτε επιλείψιμη συμπεριφορά. Η Guilfoyle υποχρεώνεται να αποχωρήσει από τη θέση της έπειτα από σειρά σκανδάλων, αναφέρει από την πλευρά της η Der Standard. Επισημένοντας όλα τα προαναφερθέντα σκάνδαλα, το αυστριακό μέσο προσθέτει πως η Guilfoyle θεωρείται γενικά μια πολύ συζητημένη προσωπικότητα. Λίγο πριν τον διορισμό της ως πρέσβυρας, είχε γίνει γνωστός ο χωρισμός της από το γιο του Τραμπ, Don Jr., με τον οποίο διατηρούσε σχέση επί αρκετά χρόνια. Από το 2001 έως το 2005 ήταν παντρεμένη με τον δημοκρατικό πολιτικό Gavin Newsom, ο οποίος κατά το διάστημα αυτό έγινε δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο. Όπως παρατηρεί δε η Die Presse, αν και το τελευταίο διάστημα εντυνόταν η κριτική σε βάρος της και από το ίδιο της το κόμμα και εν τέλει λήφθηκε απόφαση για την απομάκρυνσή της από την Ελλάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε πολύ πρόσφατα τη

0: το οικογενειακό. Από εκεί πέρα όμως θεωρούν ότι έχουν ένα, επειδή κάναμε ρεπορτάζ σήμερα, σχετικό πλεονέκτημα σε επίπεδο άμεσης επαφής. Όταν βλέπουμε τη χουρία Γκέλφοιλ, πρώην ύφη του Ντόναλντ Τραμπ και πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την περιοχή, καταλαβαίνετε, το βλέπουν αυτό. Όμως το πλεονέκτημα σου ποιο είναι? Το πλεονέκτημα τους, λένε, ισχυρίζονται, υποστηρίζουν πως έχουν έναν περιφερειάρχη των ΗΠΑ, έτσι τον βλέπουν τον Μπάρακ εδώ, γιατί υποδέχεται τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ στην Τουρκία, υποδέχεται τον Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας εδώ. Έχει άμεση επαφή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ο άνθρωπος που κλείνει συμφωνίες για τον Ντόναλντ Τραμπ, όχι μόνο για τις ΗΠΑ, άρα θεωρούν ότι υπάρχει το κρίσιμο τηλεφώνημα πιο άμεσα. Ενδεχομένως σε επόμενες εβδομάδες και στην Αθήνα να υπάρξει. Αλλά έβλεπα την Γκέλφοιλ ότι έχει επικοινωνία με την οικογένεια Τραμπ, πάρα πολύ άμεση, μας την εκπαιδεύσε ο Μιχάλης Ιγνατίου. Αλλά τώρα περιμένουν να δουν τι θα γίνει και στην Αθήνα.
1: Σε μια άλλη εξέλιξη τώρα, κυρίες και κύριοι, δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters εμπλέκει τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, Τόμ Μπάρακ, με εταιρεία που συμμετέχει σε σχέδιο κατασκευής αγωγού που θα κάνει παράκαμψη των στενών του Ορμούζ. Να ακούσουμε τη Χρύσα Τσίχλη και τον Μιχάλη Γνατίου.
2: Το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές, αναφέρει ότι ο Μπάρακ προώθησε για το έργο αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων εταιρεία την οποία διευθύνει επιχειρηματικός του εταίρος και με την οποία έχει οικονομικούς δεσμούς. Ο συγκεκριμένος πετρελαιαγωγός έχει ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς προορίζεται να αποτελέσει μια εναλλακτική διαδρομή για τη μεταφορά πετρελαίου, παρακάμπτοντας στην ουσία τα στενά του Ορμούζ, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, με ιδιαίτερες δυσμενείς συνέπειες και για την ευτελία και για τις τιμές των καυσίμων παγκοσμίως. Το πρακτορείο Reuters επισήμανε ότι η υποστήριξη Μπάρακ σε εταιρεία με την οποία διατηρεί οικονομικούς δεσμούς εγείρει ερωτήματα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων λόγω και της διπλής διπλωματικής του ιδιότητας ως Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία και ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ σε Συρία και Ιράκ.
3: Όπως βλέπουμε με την υπόθεση του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, επιλέγει μόνο προεδρικούς φίλους. Δεν αρκεί να είσαι επιχειρηματίας, πρέπει να είσαι και προεδρικός φίλος. Ο Μπάρακ απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του πρόεδρου Τραμπ χωρίς καμία αμφιβολία, έτσι. Το στήριξε σε πολύ δύσκολες στιγμές, παρά λίγο να πάει και φυλακή για τον πρόεδρο Τραμπ. Οπότε έχει το ελεύθερο, του το έδωσε να παίρνει αποφάσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Με τις αλλαγές στις ισορροπίες έχει αναστατώσει τη Μέση Ανατολή για πολλά χρόνια στο μέλλον. Και το αφήγημα του για την Τουρκία και τη Συρία σε σχέση με το Ισραήλ, τι θα γίνει όταν αποχωρήσει ο κύριος Τραμπ? Πιθανότατα θα καταρρεύσει. Επίσης, ο κύριος Μπάρακ δεν είναι ένας καθαρός άνθρωπος και το λέω και θα το λέω και θα το φράζω. Οπότε δεν προκαλεί έκπληξη η ανάμειξή του και η υποστήριξή του σε ένα έργο 15 δισεκατομμυρίων, στο οποίο συμμετέχει η εταιρεία με την οποία είχε οικονομική σχέση. Πάντως, και καταλήγω, είναι βέβαιο ότι αν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί τη Βουλή και τη Γερουσία, θα πραγματοποιήσουν έρευνες και για τον Τόμ Μπάρακ, φυσικά για την κυρία Γκέλφοιλ. Θα περάσουν από κόσκινο και θα έχουν πρόβλημα, έχει υπόψη σου Λένα, διότι στο Κογκρέσο δεν μπορεί να λες ψέματα.
1: Από την ελληνική κυβέρνηση επιμένουν ότι η απόφαση και η διαχείριση της υπόθεσης Γκέλφοιλ είναι του Λευκού Οίκου. Από την αντιπολίτευση όμως ζητούν απαντήσεις για το επίμαχο δείπνο την περασμένη άνοιξη, αν όντως η πρώην πλέον πρέσβης είχε απειλήσει Έλληνες αξιωματούχους. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
4: Η παρέτηση της Kimberly Guilfoyle άναψε πολιτική φωτιά στην Αθήνα, με την αντιπολίτευση να βάζει στο στόχαστρο τους χειρισμούς της κυβέρνησης και το Μέγαρο Μαξίμου να αποκρούει τις αιτιάσεις.
5: Προσπαθεί να χρεώσει στην κυβέρνηση με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση κάθε ζήτημα το οποίο δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της κυβέρνησης. Είναι μια τακτική που ούτε τους έχει δώσει κάτι, ούτε νομίζω ότι την ακούει και ο κόσμος με σοβαρότητα.
4: Ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσω του Sky 100,3 ζητά εξηγήσεις για τη στάση της κυβέρνησης και δείχνει προς τον δρόμο της κοινοβουλευτικής διερεύνησης των καταγγελιών.
6: Όταν έρχεται εδώ Ζελένσκι για να υπογράψει με τη χώρα μας και τον Πρωθυπουργό μία συμφωνία, τι γύρευε η πρέσβα των ΗΠΑ στη μέση της φωτογραφίας?
7: Άρχισε να της πλέκει το εγκόμιο και πριν καν ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά της η Γκέλφοιλ.
8: Όσοι χαίρονται με αυτό που έγινε, ή είναι βλάκες ή είναι φιλότουρκοι.
4: Από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι δεν θα αναμειχθούν σε μια εσωτερική υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και ότι η αποχώρηση Γκέλφοιλ δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

0: Οι πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
1: Αποπένθηκε όχι γιατί διαμαρτυρήθηκε η ελληνική κυβέρνηση, αλλά γιατί το State Department ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες.
2: Όλο αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με την Guilfoyle είναι μείζον. Μόνο στην Ελλάδα επιχειρήθηκε η παρασιώπησή του.
3: Αυτά όλα πρέπει να λεχθούν. Πιστικές απαντήσεις μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει. Τη μια μέρα την αποθεώνατε, την άλλη μέρα αποπέμπεται από την Αμερικανική κυβέρνηση.
4: Λέματα είναι στραμμένα στο πρόσωπο που θα επιλεγεί για να αναλάβει τα ηνία της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Τώρα πάμε να ακούσουμε περισσότερα σχετικά με το παρασκήνιο, γιατί ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτηση Guilfoyle, αλλά και τι σημαίνει η απομάκρυνση Guilfoyle για τον κάθετο διάδρομο και την επόμενη ημέρα. Ο Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης στο Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
6: Τι διαφορετικό προέκυψε με την Kimberly Guilfoyle και γιατί αυτή η περίπτωση είναι διαφορετική?
7: Γιατί πρώτον, Λένα, βρισκόμαστε περίπου 20 μέρες πριν σε διάμεσες εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι θετικές για τον πρόεδρο Τραμπ, αν και έχει τσιμπήσει λίγο τις τελευταίες μέρες, προς τα πάνω εννοώ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ήθελε να πάει με σκιές σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Και ακριβώς επειδή η συγκεκριμένη, από ό,τι φαίνεται, είχε κάνει αρκετά ανοίγματα που την είχαν εκθέσει, ο φόβος του Τραμπ πιθανότατα ήταν ότι τις επόμενες μέρες θα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας και άλλες πληροφορίες, οι οποίες μόνο θετικές δεν θα ήταν. Άρα ήταν υποχρεωμένος τροποντινά, παρά τη θέλησή του, να όχι μόνο ουσιαστικά πωλήσει την Guilfoyle, αλλά να πει απεταξάμιν το ποτήριο τούτο υπό την έννοια ότι την άδειασε και ουσιαστικά έδειξε πόσο αναλώσιμη είναι, διότι κόντρα στην πρόσφατη ιστορία που είχε και με τον γιο του, την εμφάνισε περίπου σε ένα περιθωριακό πρόσωπο που κάποια στιγμή είχε σχέση με το γιο, ενώ στην πραγματικότητα βρισκόταν πολύ μέσα στην οικογένεια για αρκετό χρονικό διάστημα.
6: Κωνσταντίνε, είναι επομένως η πίεση των εκλογών ή είναι και η φύση των κατηγοριών που έχουν επισπεύσει λίγο τα γεγονότα?
7: Είναι προφανές ότι αφορά και στη φύση των κατηγοριών, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Απλώς να πούμε επίσης ότι ο πρόεδρος Τραμπ στην παρούσα φάση δεν θα μπορούσε να κινηθεί με άλλον τρόπο, δηλαδή ήταν ζήτημα χρόνου. Από τη στιγμή που είχαμε το πρώτο δημοσίευμα, μπορώ να σου πω ότι η εκτίμηση αρκετών ήταν πως θα καταλήγαμε εκεί. Επομένως, είναι μια αναμενόμενη επιλογή μεν. Πρέπει να δούμε όμως τι αυτό σημαίνει για εμάς και βέβαια να δούμε τι σημαίνει και σε σχέση με την γειτονική μας χώρα.
6: Και μία από τις κατηγορίες που βαρύνουν την Kimberly Guilfoyle είναι ότι έκανε lobbying για επιχειρηματίες και συγκεκριμένα για τον κάθετο διάδρομο. Σε αυτό τώρα το χρονισμό έρχονται διάφορες εταιρείες, διάφορες χώρες, συμβαλόμενα μέρη σε αυτό το project και θέτουν κάποιους αστερίσκους. Και ρωτώ εγώ, αυτούς τους αστερίσκους, αυτοί οι αστερίσκοι, τι πρόβλημα μπορούν να δημιουργήσουν σε αυτό το έργο και αν τελικά μπορούν?
7: Η Kimberly Guilfoyle επιχείρησε, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να οικειοποιηθούν το έργο του κάθετου διαδρόμου. Ο κάθετος διάδρομος, Λένα, είναι ένα έργο το οποίο ήταν έμπνευσης ελληνικής, βουλγαρικής και ρουμανικής πριν από αρκετά χρόνια. Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε προς τους τηλεθεατές μας ότι ο κάθετος διάδρομος δεν πρόκειται να μεταφέρει μόνο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Μπορεί να μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο από διάφορες πηγές. Το γεγονός ότι οι Αμερικανοί έσπευσαν να το αξιοποιήσουν ή και να το εκμεταλλευτούν αυτό για να εμφανίσουν την ενεργειακή κυριαρχία στην οποία αναφέρθηκε ακόμα και στην δήλωση παρέτησης που υπέβαλε η Guilfoyle.
6: Ξέχασε να αναφέρει εμάς κάπου, αλλά μετά έκανε μια πρόσθεση.
7: Συμφωνώ σε αυτό, έχεις δίκιο, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Όπως και να έχει, ο κάθετος διάδρομος έχει κάποια δομικά ζητήματα, κάποιες δομικές προκλήσεις, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει, κυρίως σε σχέση με τους πελάτες στους οποίους απευθύνεται.
6: Γιατί θέλουν αυτή τη στιγμή να κάνουν πίσω.
7: Δεν είμαι βέβαιος, γιατί να πω κάτι, η Αλβανία, η οποία εξεδήλωσε μία πρόθεση απεμπλοκής, δεν είναι μέρος του κάθετου διαδρόμου. Η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία, ακόμα και η Ουκρανία δεν έχουν εκδηλώσει μια τέτοια πρόθεση. Όμως ο κάθετος διάδρομος έχει αρκετές προκλήσεις να αντιμετωπίσει στο μέλλον και θεωρώ ότι θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλά φυσικό.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Τέλος της μέρας, ας το κρατήσουμε αυτό, την Τουρκία και τη Ρωσία.
6: Και έχει και συμβόλαια, βαριά συμβόλαια.
7: Υπάρχουν συμβόλαια τα οποία είναι βαριά, αλλά ταυτόχρονα δεν προβλέπουν μεγάλες ποσότητες για την ώρα μεταφοράς.
6: Και δεν ξέρουμε και όλους τους όρους.
7: Ακριβώς, γι' αυτό κιόλας είπα το σημαντικό είναι οι πελάτες. Θα πρέπει να υπάρχει εξασφαλισμένη πελατεία. Διαφορετικά, το σχέδιο ασφαλώς δεν έχει κάποιο νόημα.
5: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Διπλή επιβάρυνση για ένα νοικοκυριό, η μεταφορά και η θέρμανση, διπλή και η στήριξη για τον βαρύ χειμώνα προσεχώς. Παρέμβαση που περιλαμβάνει αύξηση 30% του επιδόματος θέρμανσης και πρόσθετη επιδότηση στην τιμή πώλησης του πετρελαίου. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες αντιδράσεις και ειδικά κατοίκων ορεινών περιοχών. Εκεί οι κάτοικοι ζητούν περισσότερα, γιατί όπως λένε, αναβούν θέρμανση από τώρα μέχρι και την άνοιξη. Ρεπορτάζ Έλενα Χελβατζόγλου.
9: Διπλή επιδότηση 40 λεπτών έως το τέλος του μήνα. 20 από τον προϋπολογισμό και 20 από τα διελιστήρια είναι η απάντηση της κυβέρνησης για να γίνει πιο υποφερτή η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που αρχίζει να διατίθεται από 15 του μήνα.
10: Είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι από η μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
11: Με τα νέα μέτρα αξιοποιούμε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για να συγκρατήσουμε το κόστος των καυσίμων και της θέρμανσης.
12: Εντάξει, καλό είναι ότι σκέφτονται τον κόσμο.
9: Μία μέση τιμή διάθεσης, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι τα 1,55 ευρώ το λίτρο. Και πολλά νοικοκυριά έχουν αρχίσει να κάνουν υπολογισμούς.
13: Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε δηλαδή χωρίς θέρμανση. Τρεις τόνους το κάθε σπίτι θέλει πετρέλαιο.
9: Για 3.000 λίτρα πετρελαίου, ο λογαριασμός, χωρίς την επιδότηση, θα έφτανε τις 5.850 ευρώ. Τώρα διαμορφώνεται στις 4.650, δηλαδή 1.200 ευρώ λιγότερα.
14: Εντάξει, είναι πολύ ψηλό το κόστος θέρμανσης. Είναι πολύ καλή η στήριξη αυτή.
9: Για περίπου 1,1 εκατομμύρια νοικοκυριά που παίρνουν και το επίδομα θέρμανσης, το όφελος είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς με την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο, η τελική τιμή διαμορφώνεται στο 1,35. Ζευγάρι που κατοικεί στην Κοζάνη και θερμαίνεται με ηλεκτρισμό θα λάβει φέτος 664 ευρώ από 511 πέρυσι. Άγαμος κάτοικος Καρπενησίου που ζεσταίνεται με πετρέλαιο θα λάβει 421 ευρώ από 324 πέρυσι.
15: Τις τελευταίες ώρες έχει υποχωρήσει σημαντικά η θερμοκρασία εδώ στην ορεινή Αχαΐα. Στην επαρχία των Καλαβρίτων έχει φτάσει ακόμα και τους 4 βαθμούς τις πρώτες πρωινές ώρες.
16: Έχετε πετρέλαιο θέρμανση στο σπίτι?
17: Ναι.
16: Ανακοινώθηκε το επίδομα. Δεν θα βάλετε?
17: Όχι.
16: Δεν συμφέρει δηλαδή? Ούτε με το επίδομα που είναι 30% καλύτερα από πέρσι?
17: Όχι.
16: Ούτε πάλι?
17: Τίποτα.
9: Στο ντίζελ κίνησης διατηρούνται τα 20 λεπτά της επιδότησης.
18: Εγώ στη Βάρδια μου, για να σου δώσω καταλάβεις, θέλω σχεδόν 40 με 45 ευρώ πετρέλαιο.
9: Στην απλή αμόλυβδη, η έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διελιστήρια ισχύει έως τις 16 Οκτωβρίου, ενώ από τις 17 η επιδότηση περνά στον κρατικό προϋπολογισμό.
19: Σύμφωνα με τους καταναλωτές, είναι σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας.
20: Είναι κάτι μια πολύ μικρή διαφορά.
9: Νέο πακέτο στήριξης θα δοθεί και στους αλλοίς, με 40 λεπτά επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για Σεπτέμβρη και Οκτώβρη.
5: Το επίδομα θέρμανσης λοιπόν θα είναι ενισχυμένο. Πάμε να ακούσουμε το χρονοδιάγραμμα, πότε ανοίγει η πλατφόρμα και τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι, θα μας τα πει ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
21: Το σύνολο των δικαιούχων του επιδόματος Λένα παραμένει το ίδιο με πέρυσι στο 1.170.000 και από αυτούς οι 750.000 είναι καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης. Οι υπόλοιποι επιλέγουν φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή ηλεκτρισμό. Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν και αυτά ίδια, με εκείνο του άγαμου να είναι έως 16.000 ευρώ, για τον έγγαμο 24.000 ευρώ και για τη μονογονεϊκή οικογένεια 29.000. Το κάθε παιδί προσαυξάνει τα όρια κατά 5.000 ευρώ. Ίδια και τα περιουσιακά κριτήρια, με τις 200.000 ευρώ να είναι το όριο για τον άγαμο και τις 260.000 για τον έγγαμο χωρίς παιδιά, με το κάθε ένα παιδί να αυξάνει και εδώ το όριο κατά 40.000 ευρώ. Όσον αφορά την πλατφόρμα των αιτήσεων, αυτή θα ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου και θα είναι και αυτή αυξημένη κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.
5: Το κόστος της ενέργειας και τα περιθώρια ελάφρυνσης των καταναλωτών δυναμητίζουν την πολιτική κόντρα. Το Μέγαρο Μαξίμου μιλά για ζυγισμένες παρεμβάσεις και εκτός από τους αλλοιείς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για αφορολόγητο πετρελαίου στους αγρότες από την 1η Νοεμβρίου. Για μέτρα που περνούν κάτω από τον πήχη μιλά ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το Πασόκ ζητά μείωση του ΦΠΑ. Ρεπορτάζ της Χρύσας Μπάτου.
0: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση συγκρούονται για τα μέτρα στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βάζει σε πρώτο πλάνο το δίχτυ προστασίας με την επιδότηση στην αντλία και την αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, κάνοντας λόγο για παρέμβαση με βαθύ κοινωνικό πρόσημο.
17: Είναι μια δίκαιη παρέμβαση, διότι άλλες οι ανάγκες της ορεινής Θεσσαλίας, των χωριών της Καρδίτσας ή των Τρικάλων, άλλες οι ανάγκες της Κρήτης. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες, και είναι βέβαια μέτρα τα οποία είναι κοστολογημένα και τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα με τις εξελίξεις.
0: Ο Πρωθυπουργός, σε συνάντησή του νωρίτερα με αγρότες της Θεσσαλίας, ανακοίνωσε ότι το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία θα ισχύσει από την 1η Νοεμβρίου, ενώ άφησε αιχμές για τις προτάσεις που έχουν μπει στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
17: Προφανώς δεν αρκούνε οι απλές εκκλήσεις να σβήνουμε τα φώτα ή να καταναλώνουμε λιγότερο βενζίνη. Μόνο οι απαντήσεις οι οποίες τελικά θα φέρνουν χειροπιαστά αποτελέσματα μπορούν να κλείσουν το δρόμο στον αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους.
0: Με ευθείες βολές στην κυβέρνηση για την ενέργεια επανήλθε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προτάσσοντας στο ραδιόφωνο του Sky το ιταλικό μοντέλο.
22: Η Ιταλία παίρνει ένα μέτρο και ζητάει περισσότερα. Εμείς γιατί δεν παίρνουμε το μέτρο αυτό? Η κυβέρνηση επενδύει να εισπράττει από το ΦΠΑ υπερέσοδα, τα παίρνει από τη μία τσέπη και τα βάζει, ένα μικρό ποσοστό βάζει στην άλλη τσέπη.
0: Το δικό του πήχη στο 1,40 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη.
23: Για άλλη μια φορά αυτή η κυβέρνηση θα αποδείξει ότι περνάει κάτω από τον πήχη των προσδοκιών.
0: Ταυτόχρονα πειρά εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα που πιέζουν για λύσεις.
24: Ανακοινώνει, λέει, κάτι μέτρα ανακούφισης, κάτι μέτρα ασπιρίνες, σκέτη κοροϊδία δηλαδή.
25: Η κυβέρνηση χαίρεται και νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει για πάντα τον ελληνικό λαό.
26: Ο χειμώνας θα είναι βαρύς. Κυριαρχούν οι πολιτικές σαν και αυτές της Νέας Δημοκρατίας.
27: Το 82% των ερωτηθέντων σε χθεσινή δημοσκόπηση λέει ότι θα πρέπει να αρχίσει να κλείνει το καλοριφέρ.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα βρεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, όπου και θα εντείνει την πίεση για να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία στο θέμα των καυσίμων.
5: Στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών τώρα, αίσθηση προκάλεσε η κατάθεση του Πάνου Ρούτσι, που έχει χάσει το παιδί του και είχε προχωρήσει σε απεργία πείνα στο Σύνταγμα. Όπως ισχυρίστηκε, απειλήθηκε όταν κάποιοι προσπάθησαν να τον δωροδοκίσουν. Θα μας πει περισσότερα η Μαρία Δουρουδή.
28: Με τον Πάνο Ρούτσι συνεχίστηκαν σήμερα οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
29: Έχουμε ακούσει πολλές θεωρίες για τη φωτιά. Αν δεν υπήρχε, πιστεύω ότι θα ζούσαν πολλά παιδιά από εκείνο το βράδυ. Θέλουμε να μάθουμε από τι προκλήθηκε η πυρόσφαιρα και γιατί στον τόπο του δυστυχήματος εκείνο το βράδυ δεν άφησαν τον κόσμο.
28: Στη συνέχεια κατήγγειλε προσπάθεια χρηματισμού του με σκοπό να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση ο ίδιος αλλά και η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
30: Το τελευταίο μήνυμα στο κινητό του στις 11 και 10 ήταν «Τι ώρα ξυπνάς αύριο?» Τον ρωτούσαν. Και είναι το μήνυμα που δεν απαντήθηκε. Κάποιοι πρέπει να απαντήσουν γιατί ο Ντένις δεν ξύπνησε.
28: Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε και για τις εκταφές.
29: Είμαι πολύ σίγουρος ότι μέσα στο παιδί μου υπάρχουν και άλλα μέλη. Δεν μπορεί το χαρτί που μας δίνουν οι ιατροδικαστές να είναι το ίδιο με όλα τα παιδιά. Είναι σαν copy-paste. Να μας δώσουν επιτέλους το δικαίωμα να ορίσουμε τεχνικούς συμβούλους να προχωρήσουμε. Εμείς ψάχνουμε στοιχεία. Εμείς παλεύουμε. Ούτε ένας δεν μας είπε συγγνώμη. Λίγη ανθρωπιά δεν υπάρχει.
28: Το δικαστήριο διέκοψε για την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου.

0: Η Κρήτη φτάνει στα όρια της από τις παράνομες αφήξεις μεταναστών που έχουν πλημμυρίσει το νησί. Οι διακινητές εκμεταλλεύθηκαν τον καλό καιρό και την ανοχή της κυβέρνησης της Λιβύης και άρχισαν να στέλνουν καραβιές μεταναστών, κυρίως στην Ιερά Πέτρα, θα μας πει περισσότερα η Κάτια Νιάκαρη.
1: Γυναίκες με μικρά παιδιά, μωρά, άντρες. Πρόκειται για μετανάστες, οι περισσότεροι από τους οποίους από την Αφρική, που έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη. Ο Γιάννης Σουλιώτης με την κάμερα του Sky καταγράφει τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στον χώρο στάθμευσης απορριμματοφόρων, εκεί όπου έχουν μεταφερθεί προσωρινά οι μετανάστες.
2: Βρισκόμαστε στον χώρο της πρώην ΑΓΡΕΚ στην Ιερά Πέτρα, εδώ όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι οι μετανάστες, κυρίως από τον Μπαγκλαντές και την Σομαλία, που έφτασαν στην Κρήτη χθες και προχθές με πλωτά από τα απέναντι λιβικά παράλια. Μετά από μια πρώτη καταγραφή τους, επιβιβάζονται σε λεωφορεία που τους μεταφέρουν στην προσωρινή δομή φιλοξενίας στην Αγία Χανίων.
3: I'm from Sudan. I came here last night.
4: Was it difficult to arrive here?
3: Yes, it's very difficult. We spent 2 days in the sea. We are afraid because that is a dangerous way to travel.
5: Είναι μια συνεχόμενη ακατάπαυστη ροή βαρκών αποβίβαση μεταναστών και στις παραλίες μας αλλά και στο νησί μας. Μέχρι χθες είχαν έρθει πάνω από 1,000 άτομα.
1: Όπως καταγγέλλεται, οι εγκαταστάσεις στο νησί της Κρήτης δεν επαρκούν για να φιλοξενήσουν τους μετανάστες.
6: Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, στο Ηράκλειο φιλοξενούνται και μεταφέρονται σε ένα χώρο που ονομάζεται ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, που παρά το γεγονός ότι μπορεί να φιλοξενηθούν εκεί πέρα 80-100 άτομα, πολλές φορές στηβάζονται και 300-400 άνθρωποι.
1: Αρμόδιοι εξηγούν πως οι καλές καιρικές συνθήκες στο Λιβικό Πέλαγος έπαιξαν σημαντικό ρόλο για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές.
7: Έχει υπάρξει το τελευταίο χρονικό διάστημα μια μετακύληση των μεταναστευτικών ροών στα νότια παράλια της Κρήτης από τη δυτική πλευρά προς την ανατολική, Ηράκλειο και Ιερά Πέτρα.
1: Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μετατόπιση των ροών από τη Γάβδο και το νότιο Ηράκλειο προς τις ακτές της Ανατολικής Κρήτης και την Ιερά Πέτρα. Ένα ενδεχόμενο που ερευνάται είναι οι βάρκες που κατέπλευσαν στην Ιερά Πέτρα να είχαν αποπλέψει όχι από την Ανατολική Λιβύη, αλλά από την Αίγυπτο και άρα η ρότα τους να τις οδήγησε ανατολικότερα από ό,τι συνήθως.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε ξαναβολής αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, η Athens Καλυθέα επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού Β' με 1-0 και ανεβήκε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231.
5: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
6: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 26950-55-137.
7: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
8: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
7: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
8: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
9: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: baby zoo.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: μες στο κλειστό δωμάτιο όλα και τίποτα.
1: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

τα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

of power.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά να

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δε θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

χωρίς. Μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.